0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
1: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
0: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ζήλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Φάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
1: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
1: Reloaded.

0: Γιατί αν υπάρχει βούληση, υπάρχει αποτέλεσμα. Είτε προς τη θετική πλευρά, είτε προς την αρνητική. Συνήθως αυτή την ρίση, καλημέρα σας μάπες, τη λέμε για, για όσους θέλουν, παιδί μου, και αναβάλουν. Και λέμε για το θετικό αποτέλεσμα πρέπει να υπάρχει βούληση. Και εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει να κάνει κάτι, θα το κάνει. Και όποιος δεν θέλει να κάνει κάτι, 10 μέρες κοσκινίζει. Λέγανε, ας πούμε, για την κυβέρνηση. Δύο τετραετίες.
1: Ναι.
0: Μετά από δύο τετραετίες, και μάλιστα η δεύτερη τετραετία με 45%. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχει γίνει, αν δεν έχει λυθεί πρόβλημα, πια σημαίνει ότι δεν ήθελε να το λύσει. Δηλαδή έχει και την απόλυτη πλειοψηφία, έχει και 8 χρόνια.
2: Και κακεντρεχείς.
0: Εγώ θα τους αναπαράξω για να έρθω στο άλλο. Στην αρνητική πλευρά. Επίσης, αν θέλει μια εργοδοσία, ένας άνθρωπος με εξουσία, ένας άνθρωπος που την έχει αλλά τη φυλάει την εξουσία ή δεν την επιδεικνύει, να την εφαρμόσει και να φέρει το αποτέλεσμα, ακόμη και αν είναι αρνητικό, ας πούμε να απολύσει 50 άτομα σε μια μέρα, το κάνει. Αρκεί να το θέλει.
1: Αυτά που γίνονται.
0: Αυτά που γίνονται. Από το Mabe Show, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αχ. Λοιπόν, καλημέρα σας. Τι γίνεται, Θανάση, παιδιά, θέλω να του δώσετε λίγο να του δώσετε μία ανάσα. Τον είδα σε άθλια κατάσταση κάτω. Δεν πειράζει, δικαιολογείται. Είναι ο Ιούλιος, είναι το Μουντιάλ, είναι η κατάσταση η περιραίουσα που είναι ρευστή. Είναι ο Θανάσης που είναι ο Θανάσης και γι' αυτό τον έχουμε συνεργάτη
1: μας. Πώς τον βρήκες δηλαδή πεσμένο στην πόρτα?
0: Να σου δώσω να καταλάβεις, δεν θέλω τώρα να το φέρω σε δυσκολίες τον άνθρωπο. Δεν είχα καταλάβει
2: ότι
0: είναι ο Θανάσης.
2: Δεν νιώθει. Πες.
0: Σε αυτή τη φάση δεν νιώθει.
1: Δεν κατάλαβες ότι ήταν ο Θανάσης.
0: Ο Θανάσης, να ξέρετε, είναι εδώ τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά του έχουμε πει, του έχω πει να πάρει το χρόνο του, αν θέλει να πάρει και ένα καφέ και σιγά σιγά να μπει στην εκπομπή όταν γουστάρει αυτό. Αλλά είναι εδώ. Το λέω και για την κυρία Κατερίνα, είναι εδώ.
2: Μένεση,
0: κύριε Τάκη, είναι εδώ ο Θανάσης, μην ανησυχείτε. Λοιπόν,
3: η θέληση.
0: Νάτος, είδατε που σας το έλεγα.
2: Μια ώρα
3: η
2: μετά.
3: Θέληση και βουνά μετακινάει.
2: Μπράβο, ρε Θανάση.
1: Αυτό ήταν αρκετό.
3: Σε στέλνει άμα θέλει.
0: Μετακινάει.
1: Ναι, μετακινάει.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πάω να... Χειροκροτάτε τον εαυτό του όπως έκανε η Καριστιανού.
2: Χειροκροτήστε τον μωρέ.
0: Όπως έκανε η Καριστιανού που έλεγε, αυτό θα το χειροκροτήσω που είπα.
1: Ναι.
2: Μπράβο, ήταν πολύ καλό.
0: Ναι, πολύ καλό. Λοιπόν, χτες σαν δουλάκι στον Νίκο Χατζηνικολάου, ρε παιδιά.
1: Αχ, τον έχασα.
0: Προσπάθησα να ακούσω ένα απόσπασμα. Προσπάθησα να ακούσω δεύτερο απόσπασμα και είμαι και πασόκ εντωμεταξύ.
3: Τι να σου.
0: Τίποτα. Μία γκρίζα περιοχή. Τίποτε. Θα μου πεις, μήπως είσαι συνθηματολάγνος. Δηλαδή θες να στα λένε, να σου λένε κάτω οι ψεύτες, η πολιτική αλλαγή, η Ελλάδα στους Έλληνες. Ενίοτε
1: ναι,
0: θες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είδα κάτι. Το μόνο που είχε λίγο, έτσι, ήταν λίγο αλμύρο. Ήταν όταν του είπε, εσείς πώς νιώθετε που οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Σαμαράς και ο Καραμανλής, συμφωνούν με αυτά που λέτε. Και λέει, αυτό δεν θα με ρωτάτε εμένα πώς νιώθω. Πώς νιώθει η Νέα Δημοκρατία που οι πρώην πρόεδροι της και πρώην πρωθυπουργοί κάνουν αντιπολίτευση και συμφωνούν με την αντιπολίτευση που κάνω εγώ στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αχ, μπερδεύτηκα.
0: Η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί, λέει, όχι εγώ.
3: Γιατί λέει κάτι τόσο αντίθετο τη Νέα Δημοκρατία,
0: λέει σύμφωνο, αυτοί οι δύο λένε σύμφωνο, ουσιαστικά ασκούν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι. Σαν τον Ανδρουλάκη. Και σου λέει, πώς νιώθετε που συμφωνείτε με τους δύο νεοδημοκράτες, πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους? Λέει, τι είμαι για μένα, εγώ, καλά είμαι εγώ. Το Μητσοτάκη να ρωτήσετε.
3: Δεν ξέρω, σκέφτομαι.
0: Αυτό είναι το μόνο έτσι λίγο αλμυρό.
3: Έχω στεναχωρηθεί πολύ με τον Ανδρουλάκη. Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, όπως και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας, επειδή τον λυπόμαστε και το θέλουμε καλό παιδί, να πάμε να τον ψηφίσουμε.
0: Α, το λες έτσι, ε. Πώς λέγεται αυτό
3: να το. Το
1: σύμπαθη. Ναι.
0: Έχετε κάνει σύμπαθη. Έχετε λοιπόν, ρε παιδί μου, ενδώσει σε φλερτ. Συνενετικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Από συμπάθεια ή από οίκτο. Ναι. Το έχουμε ξαναβάλει το θέμα.
1: Ναι,
0: νομίζω,
1: ναι, ναι. 6,
0: 9, 8, 104, 104 και 6. Αν έχετε κάνει σεξ από συμπάθεια.
1: Ναι. Εγώ.
0: Η Κατερίνα ναι. Γελάει έτσι με το γελάκι τη. Αυτό τότε. Been there, done that.
1: Η Κατερίνα όχι, μπορεί ρε, να έχει κερδίσει πολλά τέτοια.
0: Η Κατερίνα έχει τικάρει. Όπως.
2: Τι είπες εσύ τώρα.
0: Ναι. Πήγα Μάλτα. Πήγα Μάλτα. Πήγα.
2: Μεγάλη τίκ. Κακία είπε τώρα, γιατί προσπερνάμε έτσι αυτό που είπε.
1: Όχι, μας. Δεν το είπα τύπου κακία. Επειδή ρε παιδί μου, καταρχάς εγώ να ξέρεις, ενδίδω σε όλα αυτά. Όχι σε καινούριο φλερτ, αλλά αν τύπου έχουμε χωρίσει, έχω ξενερώσει, έγινε μια φορά και δεν θέλω να ξαναγίνει μετά.
0: Και άμα σε παρακαλέσει.
1: Α, οπωσδήποτε.
2: Ωραία, μπράβο, Βασίλη.
1: Οπωσδήποτε.
0: Βασίλισσα...
1: Θα πάει πολύ καλά. Τι είναι αυτά που λες, Κατερίνα?
0: Βασίλη, μακάρι να σου είναι γυναίκα.
1: Σε παρακαλώ. Τι είναι αυτά που λες? Να μου κλάψει λίγο. Δεν τα αντέχει η ψυχή μου.
0: Εγώ μόνο κλαίω το μεταξύ. Και μόνο επιστρέφω.
1: Πάμε λίγο μέσα.
0: Λέω ξανά, μου την έχει ρίξει. Δεν πειράζει. Έχουν περάσει όμως 6 μήνες. Μήπως.
1: Ναι.
0: Μήπως άλλαξε κάτι στους 6 μήνες.
1: Θα το ξανακάνω.
0: 10 μήνες. Μήπως στους 10 μήνες τώρα γίνει το αυτό. Κάτσε να κλείσω κάνα κουμπί.
1: Όχι, όσο κλε και είσαι ξεκούμποτο, εγώ θα στο δίνω.
0: Ναι, ξεκούμποτο να μου τον εδίνει. Λοιπόν. Κατερίνα, θες να κάνεις μια δήλωση για ό,τι υπόθηκε ή εν πάση περιπτώσει νιώθεις ότι έχει.
2: Ναι, να πω ότι εγώ δεν επιστρέφω και δεν παρακαλάω.
0: Έτσι.
2: Εντάξει.
3: Μπράβο, μπράβο. Εντάξει.
0: Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ερχόμουν τώρα εδώ για να
1: κλείσω. Τι τα θέλετε αυτά που κάποιος εκεί έξω ξέρει την αλήθεια, μικρή Κατερινούλα, για όλους μας.
2: Δεν επιστρέφω, γιατί ντρέπομαι. Τρέπομαι, οπότε δεν επιστρέφω.
0: Άρα μας είπες ότι θέλω, αλλά δεν επιστρέφω.
2: Ακόμη και να θέλω κάποια στιγμή, δεν το κάνω. Κρατιέμαι πάρα πολύ.
0: Υπάρχει κάποια καψούρα που είναι.
1: Το κρας.
0: Ναι, που την έχεις και δεν έχει.
2: Όχι.
3: Δεν υπάρχει
0: closure.
2: Όχι.
0: Δηλαδή δεν έχει καταλήξει αυτό.
2: Είναι
0: και
2: όλα closure. Και μάλιστα φέτος στα γενέθλιά μου σκέφτηκα ότι δεν μου έστειλε ούτε μισός πρώην.
0: Ούτε ο μπάτσος.
2: Αυτή είναι μεγάλη κατάκτηση.
0: Ούτε ο μπάτσος που αυτοί έχουν και νομίζω έχουν και ψηλό.
1: Ένα καλενταράκι.
0: Κάποια επιδότηση που δεν έχουν για τα κινητά.
1: Μια υπενθύμηση έστω.
2: Ούτε μισός. Και λέω τώρα είμαι ελεύθερη. Είμαι σε πολύ καλό επίπεδο.
3: Άρα, μπράβο. Πέταξε.
2: Όχι, αυτό είναι καλό, γιατί με κοιτάτε έτσι. Είναι καλό να κλείνουν οι κύκλοι. Δεν είναι να μένουν μισάνοιχτοι και μετέωροι.
3: Είμαστε άντρες, έχουμε συνηθίσει να τους κρατάμε ανοιχτούς όλους.
0: Κοίταξε, εγώ που τους έχω και εγώ κλειστούς, έχω επιθυμήσει να έχω κάνα δύο ανοιχτούς.
1: Ναι, ρε, θες δύο κυκλάκια.
0: Να υπάρχουν κάτι κύκλοι, να υπάρχει μπαζιμπά. Εντάξει, ο καθένας τώρα από το
2: μετερίζει. Ποτέ δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, είναι απρόβλεπτη η ζωή, αλλά.
0: Από το μετερίζει του.
1: Είναι απρόβλεπτες οι διαδρομές του έρωτα.
0: Μπράβο, πολύ ωραίες ατάκες αυτές. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας, μάπες 6 και 24 πρώτα λεπτά. Συγγνώμη που αργήσαμε, λοιπόν, ολοκληρώνω την ιστορία με το θαλάσσιο. Εγώ έχω παρκάρει λίγο πιο μακριά από ό,τι συνήθως. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ κάτω, που ξέρετε τι ζωχάδα έχουμε βγάλει και τι συχτήρι έχουμε βγάλει όλες αυτές τις χρονιές που ήμασταν εδώ, ότι ερχόμασταν 7 και 7 παρατέταρτο και 7 παρα 10 και δεν βρίσκαμε πάρκινγκ και λέγαμε τι στο διάλο κάνουν, τι ώρα έρχονται. Ή κάποιοι που καθόντουσαν έξω σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο και καθόντουσαν και περιμένανε στα μάξι. Έξω από το γυμναστήριο, έξω από τη δουλειά του, δεν ξέρω τι στο διάλο κάνουν.
1: Και για εσάς έχουμε διάφορες θεωρίες, να ξέρετε.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό ότι αν έρθεις 6 παρα 5 εδώ, βρίσκεις 6 παρα 3, βρίσκεις 6, βρίσκεις από 6 και 2 αρχίζει και γεμίζει. 6 και 8 λοιπόν που ήρθα, με το ζόρι βρήκα μακριά, στην ευθεία μακριά. Αρχίζω και προχωράω και βλέπω, ρε παιδί μου, ένα τύπο. Μου φαινόταν σαν μπάρμπας από μακριά. Εγώ δεν έβλεπα ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγαινε αργά. Ήταν έτσι ηγετική φυσιογνωμία.
1: Ναι.
3: Έβρισκε την ισορροπία του μπάρμπα.
0: Αυτό.
1: Ή δεν την έβρισκε.
0: Και δεν είχε ισορροπία. Παραπατούσε. Γι' αυτό και το μπάρμπα πιο πολύ, ρε παιδί μου, ότι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, ο οποίος ξέρω εγώ τώρα ή ξενυχτισμένος είναι, ή έχει ξυπνήσει πάρα πολύ πρωί, ή έχει πιει πρωί.
1: Βγάζεις ένα διευράκι να του δώσεις.
0: Όχι, εντάξει, αλλά τον λυπήθηκα. Λέω, κοιτάξτε, εσύ έτσι θα καταντήσω.
1: Τέλος του μήνα.
3: Σου έρχεται υπομονή.
0: Τον πλησιάζω. Ακόμη δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι είναι ο Θανάσης.
1: Αρνείσαι κι εσύ.
0: Εν τω μεταξύ, έχει τηθεί και τελείως, ρε παιδί μου, τουριστικά. Μάλλον ούτε τουριστικά. Διακοπές στο χωριό.
1: Ναι,
0: βγαίνω να πάρω τυρόπιτες.
1: Διακοπές στο χωριό με τα ρούχα που έχουμε αφημένα στο χωριό.
0: Αυτό. Ελαστικά χοημές μπλούζα.
1: Ναι.
3: Βρήκα και ρούχα.
0: Ναι. Βερμούδα, ρε παιδί μου, μπασκετική, ωραία, να πούμε αυτή με το φιλέ.
1: Όποια.
0: Και τη σεγονάρα του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε δεν έχει πάει το μυαλό. Θα να σα έντονο μεταξύ. Είναι πάντα στην πένα αντιμένο, θέλω να σα ενημερώσω.
3: Βεβαίως.
0: Το ξέρετε εδώ, αλλά το λέω και στου μάπε ότι πάντα είναι προσεγμένο το ρούχο του.
1: Βεβαίως.
0: Που μάλλον ετοιμάζει από την προηγούμενη μέρα.
2: Εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή τα ετοιμάζει όλα.
3: Ναι,
2: και τα έχει ανά ημέρα.
3: Τι
2: με το βρακί που, λέει πάνω Δευτέρα, βρακί που λέει πάνω Τρίτη.
3: Ευχαριστώ, αλλά δεν μπορώ να λέμε ψέματα στον κόσμο. Τώρα με το σπίτι μου το έχω χάσει λίγο.
0: Ναι.
3: Και με τα ρούχα δεν είμαι πολύ κοντά.
0: Παραπατάει λοιπόν ο τύπος αυτός σε κάποια βάση όσο πλησιάζω. Ακόμη δεν έχω καταλάβει τον Θανάση. Γιατί δεν το. Θέλω να πιστεύω ότι από το ένα σημείο και μετά που κατάλαβα, δεν ήθελε ο οργανισμός μου να το συνειδητοποιήσει.
1: Υπήρχε άρνηση.
0: Ναι, υπήρχε άρνηση. Λοιπόν, οπότε καθότανε, βάζει τα χέρια του παιδιά στη μέση και κοιτάζει κάτι.
1: Τα χέρια στη μέση, επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ανοιχτές οι παλάμες προς τα πίσω, τύπου την κρατάω.
0: Δεν θυμάμαι. Όμως. Όχι, θα σου πω, θα το πω εγώ, γιατί το ρώτησα. Λοιπόν, και γι' αυτό το είπα και τα χέρια στη μέση. Λοιπόν, αυτός κοίταζε. Λέω, πάει, το έχει χάσει ο παππούς.
1: Ναι.
0: Με τα πολλά βλέπω την Αθανάση και του λέω, καλά όλα αυτά. Θα σε ρωτήσω μετά. Γιατί παραπατάς, γιατί πηγαίνεις αργά, γιατί δεν βιάζεσαι να πας στη δουλειά και γιατί. Στη δουλειά που ξεκινάει σε λίγο. Και γιατί. Αλλά θα σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα το εξής. Τι κοίταζες όταν στεκόσουν? Και μου λέει, κοίταζα, τεντωνόμουν για τη μέση μου.
3: Έβρισκα. Ανοίγε τα κόκαλα, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, μέσα στη μέση του δρόμου αυτό, όχι στο πεζοδρόμιο.
1: Αυτό
0: το
1: είναι
0: το κέντρο της ασφάλτου. Ήταν ο υπότης της ασφάλτου.
1: Είναι σαν τους παππούδες στο χωριό που έχουν έτοιμη τη χτενίτσα στη τσέπη του πουκαμίσου και όπου τους βρει ο αέρας μέσα στη μέση του δρόμου, σταματάνε τσακ.
2: Τι ωραίο
1: το περιποιούνται.
2: Αυτό.
0: Τεντωνόταν για τη μέση του δρόμου.
1: Ναι. στη μέση του δρόμου για να είναι και έτσι ωραίο.
0: Σωστό.
3: Δεν πρόλαβα να την τόθω στο σπίτι. Απλά ντύθηκα και μπήκα στα μάξι.
0: Γιατί είναι κάποια συγκεκριμένη διαδικασία το τέντομα, όπως λέμε διαλογισμός.
1: Ναι, θέλει stretching, αλλιώς δεν περπατάει το πρωί.
3: Μέσα τους γάτους. Τεντώνομαι.
0: Ατέντοτο έφυγε δηλαδή.
2: Αφιερώνει 5 λεπτά, θα έλεγε έτσι, στι διατάσει κλπ.
3: Κανονικά, μα δεν έχω δουλειά στο κρεβάτι, ξυπνάω, μπορεί να ξυπνήσω 7, σηκώνω με 9.30.
1: Όντω τώρα
2: ή ώρε τεντώνεσαι.
3: Όχι, αλήθεια.
1: Α, ωραία. Καλό είναι αυτό.
3: Να γυρίσω λίγο, να απολαύσω τα σεντόνια, τραγούδα, καμιά βουγιουκλάκι.
1: Α, όχι τέτοια. Εγώ νόμιζα κανονική γυμναστική.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν χειρότεροι από ποτέ.
1: Γιολές.
3: Το στρώμα.
1: Το μονό. Και σπρώχνει την άλλη παραδίπλα.
3: Έχει φύγει για δουλειά συνήθως όταν το λέω.
0: Η κόρη μου σοσιαλίστρια, παιδιά. Για όσους θέλουν να ξέρουν σε ποιο official soundtrack βρίσκεται το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Έλα.
3: Έλα, καλημέρα, Ελλάδα.
1: Έτσι ξυπνάνε στο Πασέικο.

0: Είμαστε λοιπόν Muppet Show, My Radio 104,6 για λίγες παραστάσεις ακόμα. Να σας πω ότι ένα τώρα breaking news μόλις μου σκάσει το κινητό. Αν θέλατε να πάτε να δείτε Λένα Σκιτσοπούλου Βάκχες.
1: Να πάμε.
0: Όχι, ακυρώνεται η παράσταση. Ήταν, αν θυμάστε, η παράσταση που είχε γίνει λίγο ντόρο, γιατί στην αρχή είχε ακουστεί ότι θα συμμετέχει η Κατερίνα Στανίση. Και μετά ακυρώθηκε η Κατερίνα Στανίση και ανακοινώθηκε. Βασικά δεν ακυρώθηκε. Δεν ανακοινώθηκε ποτέ η Κατερίνα Στανίση.
1: Απλά ακουγόταν.
0: Αυτό που ανακοινώθηκε ήταν αυτό που είπε τώρα η Κατερίνα, ο Λευτέρης Πανταζής.
2: Ναι. Και γιατί ακυρώνεται η παράσταση?
0: Θες να πω να δω στη live το λέει.
2: Ακυρώνεται, θα το δω.
0: Λέει ακυρώνεται, όχι αναβάλλεται, οπότε μπες δες. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Τι συναυλίες είχε χθες, τι έγινε? Είδαμε κάτι, είχε κάτι συγκεκριμένο.
3: Χθες δεν πήγαμε πουθενά, καθίσαμε σπίτια μας.
0: Σήμερα έχει.
1: Το Insta που είδα χθες δεν πρέπει να είχε κάτι.
2: Είχε στο θέατρο Βράχων την Εφέλη Φασούλη. Πύργη και θάλασσα.
0: Μπράβο, ρε Κατε.
1: Πήγε ο κόσμος, πήγε.
0: Κατερίνα Μπούκα, παιδιά. Google Digital. Αλλά και χωρίς Google Digital η Κατερίνα μπορεί να σηκώσει και μια εκπομπή και μια εταιρεία στους ώμους, τη θεωρώ.
1: Ναι, ειδικά τέτοιες αυτοδιαχειριζόμενες εταιρείες βρήκατε τη διαχειρίστριά σας. Ναι,
2: είμαι όντως η διαχειρίστριά τους.
1: Δεν είσαι.
0: Χωρίς λεφτά.
1: Μην τα λες αυτά.
0: Μα τι, αφού δεν την πληρώνουν, πάει και κάτι πενταροδεκάρες.
1: Για μια μπύρα.
2: Έχω μπει στο χώρο του εντέχνου που εντάξει και κατά ψέματα δεν έχει τόσα χρήματα όσο το πιο εμπορικό.
3: Ναι, αλλά έχει το κούτελό σου καθαρό.
2: Καθαρό.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Καταρχάς, γιατί να αφήνουμε υπονοούμενο ότι στο mainstream μέτωπο είναι διεφθαρμένοι?
2: Όχι, δεν είπα ότι είναι διεφθαρμένοι. Γιατί έχω καθαρό. Πιο πολλά χρήματα. Γενικά.
0: Περίμενε, όχι, για το μέτωπο το καθαρό. Τώρα στα πιο πολλά χρήματα, επίσης θα σε αμφισβητήσω. Γιατί εσείς, οι έντεχνοι λένε ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλείς οι έντεχνοι καλλιτέχνες. Γεμίζουν όποτε θέλουν, όποιο στάδιο θέλουν, όταν κάνουν συναυλίες που είναι λιγότερες φυσικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση ότι έχουν πιστό κοινό. Άρα έχουν λεφτά ή δεν έχουν λεφτά?
3: Δεν έχουν λεφτά, γιατί το
0: περίμενε την Κατερίνα ρωτώ.
2: Δύο-τρεις είναι οι δημοφιλείς. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα έχουν μεγάλα κέρδη, φαντάζομαι, από τις συναυλίες τους. Αλλά σε σχέση με όλους αυτούς που υπάρχουν. Υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι που θα λέγαμε ότι είναι έντεχνο, νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ μικρός ο αριθμός των ανθρώπων που όντως μπορούν να βιοποριστούν σε ένα καλό επίπεδο από αυτό.
3: Δικαίωμα. Να μιλήσω. Να πω την αλήθεια. Να πω την αλήθεια και την Μπούκα και άλλη μια φορά. Σου κρύβει την αλήθεια αυτή τη στιγμή. Είναι φτηνό το εισιτήριο.
2: Και είναι και φτηνό το εισιτήριο. Α, κοίτα.
3: Γι' αυτό θα πας.
2: Μωρέ, σε συναυλίες δεν ξέρω πόση διαφορά έχει. Δηλαδή, η Φουρέιρα πόσο το έχει τώρα που πήγε?
1: Πόσο το δίνει η Φουρέιρα το εισιτήριο?
0: Πόσο το δίνει η Φουρέιρα?
3: Πάνω από 20 θα το δίνει.
2: Γύρω στα 20 θα το δίνει.
3: Γύρω στα 20. Εγώ με 5 ευρώ σου πάω στην συναυλία. Εναλλακτική, άμα θέλω, έντεχνη.
1: Η έντεχνη πάντως.
0: Παιδιά, δεν ακούγεται όταν είναι τρεις μαζί. Έλατε, πάμε.
1: Αφενός έχουν υπάρξει οι πιο εμπορικοί διαχρονικά. Αφετέρου τώρα, μη συγκρίνει αυτού του νέου που κάνουν και μεταξύ του έτσι στείλουν ένα λαϊβά και λένε Θανάση να έρθω στο μαγαζί, αλλά και ότι βγάλουμε μισά-μισά. Σκέψω ονόματα και ονόματα. Με σπίτια στα Παρίσια και στις Αμερικές και από εδώ και από εκεί. Δεν είναι λαϊκή.
3: Πες μας έναν έντεχνο. Είναι.
1: Δεν βγάλω τα υψηλονενιά του κόσμου.
0: Το εισιτήριο στο Μάλαμα πόσο έχει?
2: Εκεί 15 με 17 ανάλογα.
0: Στη Φουρέιρα πόσο έχει? 20 ευρώ.
3: Δεν νομίζω, παιδιά, δεν νομίζω. Τώρα θα τρελαθώ. Θα μπορούσα να το κάνω τώρα.
2: Για συναυλία δεν θα είναι παραπάνω το εισιτήριο. Δηλαδή,
0: έχει
2: τώρα...
0: συναυλία η Φουρέιρα?
3: Είχε χθες. Είχε προχθές. Πότε
0: προχθές. Στο Μόρμπε και δε.
2: Τώρα δεν θα δούμε τιμή, αλλά αν έχει κάποιο τούρ. Ωραία,
0: δείτε.
2: Πάντως, ναι, πάνω κάτω νιώθω ότι για τις συναυλίες στην Ελλάδα είναι ίδιες οι τιμές. Δεν θα δεις μεγάλες διαφορές.
0: Πιστεύω.
2: Ναι, άντε να φτάσει 25.
1: Οι συναυλίες και εγώ νομίζω ότι πάνω κάτω στα ίδια κινούνται. Τώρα από πού τα βγάζει ο καθένας? Δηλαδή η Φουρέιρα φαντάζομαι ότι περισσότερα χρήματα ή ένα λαϊκό καλλιτέχνη pop. Μπορεί να βγάλει από τις εμφανίσεις στα μαγαζιά. Μπορεί...
2: Από τα εμπορικά.
1: Από τα εμπορικά, φουλ εννοείται, τη σήμερον.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά όταν υπήρχε ακόμα, ας πούμε, ο δίσκος, αυτοί που λέμε έντεχνοι πουλάγανε πολύ περισσότερο.
2: Μπορεί.
1: Ξεκάθαρα δηλαδή. Νταλάρες, Αλεξίου, Γαλάνη, πολύ περισσότερο από
0: λοιπόν,
1: τους λαϊκούς.
0: Και διαχρονικά. Ναι.
3: Φουρέιρα, Θέατρο Γης, Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Έχουν απομείνει λίγα εισιτήρια.
0: Πόσο?
3: Δύο εισιτήρια πάτησα λοιπόν. Ζώνη όρθιο.
0: Γιατί δύο όμως?
3: Γιατί εντάξει, πάτησα δεν
1: αδό. Μόνος του θα πάει.
3: Σα ζευγάρι.
0: Τι γίνεται μέσα στο κεφάλι του, ρε φίλε?
3: Δεν πειράζει. Αυτό μου βγήκε.
0: Θέλει να πάτησε τέσσερα εισιτήρια.
3: Θα σα πω τη τιμή.
0: Για να κάνουμε τη διαίρεση.
2: Θέλει να δει σε μια οικογένεια πόσο θα κοστίσει τέλος πάντων.
3: Εντάξει, ένα ζευγάρι. Ποιο πάει μόνο στο συναυλία, ρε παιδιά?
2: Πα μωρέ. Κανένα.
0: Άλλη συζήτηση μα είναι πόσο έχει το
3: εισιτήριο. Πάντα μου αφήνετε να το πω.
0: Έλα, γόρι μου, πε το έλα. Έχει δίκιο τώρα.
3: Είναι, κοίταχτε. Ζώνη όρθιον λέει. Δεν ξέρω τα που είναι αυτή η ζώνη όρθια.
2: Αρένα, κάτω. Πού θα είναι?
3: Πιο πίσω πρέπει να είναι. Τέλος πάντων. 14 ευρώ το εισιτήριο. Front stage έχει 57.
2: Front stage στο Βράχον, είπες.
3: Στο θέατρο
1: Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων.
3: Τα 57 ευρώ.
0: Ένα 15 δηλαδή πας.
1: Εδώ οι μάπες μας λένε 20 ευρώ η Φουρέιρα στο Κατράκιο, 20 με 30 φέρεις και Οικονομόπουλος. Ναι. Μας λέει άλλος μάπας.
0: Ωραία. Εντάξει, πάνω εκεί είναι όλα.
1: Οι συναυλίες.
0: Πάνω
1: ναι,
0: κάτω
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι,
0: μου ξεφύγει ένα κάτω. Λοιπόν, αυτά είναι παιδιά. Έτσι ξεκινάει η μέρα μας σήμερα. Σήμερα που είναι 3 του μηνός, 3 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, Παναγία μου. Μας λένε εδώ πέρα καλημέρα, Λίβ Μάπες. Βάλτε ένα τραγούδι για το Θανάση. Στη μέση του δρόμου στάθηκα, του Νότι.
3: Όχι, συγγνώμη παιδιά, έκανα λάθος τελικά. Δεν έχει να κάνει ο αριθμός. Να το λέει εδώ, 112 το 1 η Φουρέιρα τελικά.
2: Πού μωρέ?
3: Στο θέατρο γης, να έχω μπει στο...
0: Ζώνη front stage.
3: Ζώνη front stage.
0: Όχι, έχουν... ένα κανονικό λέμε ρε παιδί μου, ένα όρθιο.
3: Ένα κανονικό 38 ευρώ, να το.
2: Ζώνη για δύο όρθιο. Άτομα.
3: Για ένα ήταν. Για ένα.
0: Το λέει.
3: Για ένα.
0: Το δείχνει τώρα, δεν δουλεύω ψέματα.
2: Ευρώ.
3: Να, ο καθένας 38 ευρώ.
0: Ο καθένας μάλιστα του γράφει. Μπράβο στο mortal.com.
1: Ζώνη 110 το κεφάλι.
3: Ωραία την Ελένη.
0: Η οικογένειά σας η Αγία. Τα καλά τα παιδιά.
1: Έβλεπα που ανέβαζαν φίλοι προχθές το εισιτήριό τους στο τωρινό από Μόμπι και το προηγούμενο που είχαν με δραχμές.
0: Πόσο?
1: 2.000 δραχμές.
0: Δυο.
3: Το 90 πόσο έχει έρθει? Το 95 πρέπει να έχει έρθει. Νομίζω το είπε κιόλας.
1: Κάτι ναι.
3: Στο πρώτο του άλμπουμ, το Go, να το προμοτάρει. Εντάξει, τώρα ήταν παράκριβος ο Μόμπι, 180 ήταν.
0: Τι!
2: Ναι, όχι, ναι, ναι. Τι λες,
0: ρε.
2: Τα πρώτα.
3: Παιδιά, δεν ξέρω αν ήταν τα πρώτα. Πάντως, εγώ τα ειστήρια που είχα βρει τώρα τις τελευταίες μέρες που είχαν μείνει 2-3, 180.
2: Ναι. Μήπως ήταν καμιά ζώνη VIP ή κάτι τέτοιο. Γενικά
0: παιδιά,
2: το
0: 180 είναι πάρα πολύ ακριβό.
3: Είναι ακριβό, αλλά θα σου πω κάτι. Το δικαιολογεί λίγο και το.
1: Έχει φαΐ.
3: Και το open banner, παιδιά μου. Ήταν η garbage. Δεν ήταν δηλαδή, ας πούμε, ο Γιάννης και
0: opening
3: ο...
0: act.
3: Ναι, δεν ήταν
0: open bar είναι όταν πίνεις στους σωθές.
1: Α, το bar κατάλαβα και εγώ και λέω, α, ωραία.
0: Μα ξέρετε, εγώ, να ξέρετε, το ξέρετε δηλαδή, με στα ακουστικά μου ακούω την εκπομπή και προσέχω ρε παιδί μου τις παύσεις μας. Τώρα πρέπει να ακούω και το Θανάση. Όχι τίποτα, μην κάνει λάθος, να πει αυτό που θέλει να πει. Γιατί άλλο λέει το μυαλό του και άλλο λέει το στόμα του.
3: Θα λειτουργήσει.
0: Πάμε.
3: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Open act.
0: Το open act ήταν. Έχει δίκιο. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά ένα line-up σου. Ήταν δύο που έβλεπες. Όχι ένα.
3: Ναι, δηλαδή η garbage είναι η σάξη.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι για 180 παιδιά. Το release έχει πάντα 2-3 ονόματα και παίζει εκεί από 60 μέχρι 80, 100. Δηλαδή
3: σήμερα έχει 20 ευρώ του ημισκούμπρια.
2: Και την προηγούμενη φορά του είχε 20 ευρώ. Είναι ανάλογα και το όνομα. Αλλά γενικά παίζει εκεί 60. Δηλαδή πέρσι η Prodigy νομίζω είχαν 80 που είχε και άλλα δύο ονόματα.
3: Ναι, αλλά ο Μόμπι ρε φίλε.
0: Πόσο είχαν η Prodigy?
2: 80.
1: Εντάξει, μόνο και η Prodigy και εσύ.
0: Ναι, δεν έξει, όχι, 2,80 άκουσα ρε παιδιά.
1: Όχι, 2,80.
3: Παιδιά, 80 ευρώ η Prodigy όμως πλέον χωρίς ο Φλίντ δεν αξίζουν.
0: Φλίντ είναι ο τραγουδιστής που πέθανε.
2: Εντάξει, δεν θα είναι.
0: Αυτός ο Ξανθός.
2: Ναι, δεν θα αναιρέσουμε τώρα την πορεία όλων των
3: παιδιών. Δεν θα αναιρέσουμε.
2: Σίγουρα είναι μεγάλη απώλεια, αλλά εντάξει.
3: Έχουν έρθει 15 φορές να δώσω 80 ευρώ.
2: Εδώ σε 180 να πάω.
3: Κοίτα, 180 Μόμπι, τα δίνει όμω, α πούμε. Γιατί
0: δεν πήρα, παιδιά, η εκπομπή θα γίνει ενημερωτικό. Δεν μα ενδιαφέρει πάρα πολύ ο σταθμό.
3: Δηλαδή. Ναι.
2: Α δώσουμε 15 ευρώ να πάμε κανένα μάλαμα.
0: Καλά να παίρνει.
3: Βλέπει τώρα, γι' αυτό πάνε όλοι στο μάλαμα.
0: Όχι, ρε.
3: Ναι, ρε φίλε. Λέει μια μάλαμα.
0: Σε μία πρόταση ανέρεσε πλέον από εδώ και πέρα ό,τι κάνουν οι Prodigy και όλη την πορεία του μάλαμα.
3: Θέλει ένα ποσό για να δει Μόμπι. Δηλαδή να μαζέψει 25.000 Μόμπι. Λε εντάξει, οκ, ήταν φίλε ένα έξοδο. Μάλαμα. Παίρνω μια μπύρα, παίρνω και 10 ευρώ και λέω απέναντι στην αυλή.
2: Δεν είναι μόνο 10 ευρώ, είναι παραπάνω.
0: Ξέρει ένα τραγούδι του μάλαμα ωστόσο.
3: Όχι.
0: Αλήθεια, άρα πώς τον κρίνεις ρε φίλε? Εγώ ας πούμε δεν τον κρίνω.
3: Θα πάω για την παρέα.
2: Προτείνω να κάνει release μάλαμα με Prodigy.
3: Την πριγκιπέσα.
2: Να το βάλει 150.
1: Έχει, ναι. Αλλά γενικά ρε παιδί μου μάλαμα.
3: Καλή είναι η πριγκιπέσα.
0: Κάτσε ρε παιδί, μιλάει ρε παιδάκι.
1: Έχει περάσει σε όλα τα μουσικά είδη και πάνε άνθρωποι όλων των ειδών. Από μπουζούκια μέχρι ροκ συναυλίες, όλοι εκεί μαζεύονται.
3: Συγκλονιστήκαμε.
1: Μη συγκλονίζεστε εσύ που δεν ξέρεις μάλαμα. Μην παθαίνετε αυτό το χαζό που κάτι που δεν σας αρέσει κάνετε ότι δεν το ξέρετε.
0: Νάτος.
3: Όχι, έχω ακούσει μάλαμα. Και
0: ήταν καλός. Καλός.
2: Πάρ' το τώρα.
3: Θα βγούμε να παλέψουμε υπότες.
4: Εγώ πατώ στον ουρανό.
3: Τι ωραία συναυλία.

0: θέλω μπορείς.
1: Αυτό να ξέρετε είναι για άχαστες αφιερώσεις τεχνοφασές.
2: Αυτό πάω να πω, ότι το πάει γόνατο νεράιδα ο μάλα μας. Το έχει...
1: Αυτό είναι καλέ που μας λέει και η Όλγα όλη την ώρα.
2: Το νεράιδα του αρέσει πολύ. Αλλά με αυτά τα τραγούδια, αν δεν βρέχει. Τώρα ο άνθρωπος είναι παντρεμένος, έχει οικογένεια, το ξέρω, αλλά όταν έβρεχε, αν δεν έβρεχε με τέτοια τραγούδια.
3: Βρέχουμε εμείς.
2: Δηλαδή εδώ.
1: Έτσι, μωρέ, τώρα για το Σοκράτη.
2: Καταρχάς βρέχουν τόσοι και τόσοι. Άμα δεν βρέχει ο.
3: Όχι, πρέπει.
2: Δεύτερον, λέω. Αν δεν έχει επιτυχία στο άλλο φίλο, ρε παιδί μου, ή στο φίλο που θέλει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι.
3: Όποτε ήταν διαθέσιμο και άμα ήθελε.
2: Αυτό και σε όποιον ήθελε.
3: Ναι,
2: εντάξει τώρα.
4: Νομίζω δεν ήταν ποτέ, γιατί είναι από τα πολύ μικρά του με τη γυναίκα του.
2: Όταν, ρε παιδί μου, εντάξει, θέλω να πω. Στο πλαίσιο όλου αυτού της περιραίωσης ατμόσφαιρας που δημιουργείται σε μια συναυλία έντεχνης μουσικής ή σε ένα χώρο τέτοιο, γιατί είναι και έτσι όλο το κλίμα και η φάση, όταν ακούγονται τόσο όμορφα λόγια για μια γυναίκα, είναι η μισή δουλειά έχει γίνει, έχει πέσει.
1: Παίζει πολύ φάσομα.
2: Η άλλη μισή είναι να προσεγγίσεις.
1: Παίζει πολύ φάσομα, ειδικά στην Ηλιόπετρα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα ποίημα του Οκτάβιο Πας, ο οποίος είναι μεξικανός ποιητής.
3: Ωραία.
1: Και το έχει μελοποιήσει ο Θανάσης ο Παπακοσταντίνου.
3: Ποιος το μετέφρασε?
1: Μετάφραση δεν ξέρω. Έχει εκδοθεί το ποίημα. Πάντως το πήρε ο Θανάσης ο Παπακοσταντίνου, το μελοποίησε, το τραγουδάει και ο Σοκράτης ο μάλα μας και ο Θανάσης όταν έκανε συναυλίες. Εδώ παίζει το φάσομα. Αυτό είναι το τραγούδι.
2: Για πάμε να το ακούσουμε. Λεπτό.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Επιτυχίες.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το Μέγα, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και οι New Media Studies σας προσφέρουν 3 πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Μέγα Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Μέγα και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210 010 6700.

0: Ορίστε λοιπόν και ο Νότσο Φαγιανάκη, όλα παίζουν. Όλα. Ζητήθηκαν, εντάξει, δεν έπαιξε το, στη μέση του δρόμου, στάθηκα. Αλλά έπαιξε
1: ένα νότι. Ένα νότι είχαμε, τον εβάλαμε.
0: Yeah.
1: Και βάλαμε και εκείνο το άλλο που, όπως μας είπε η Καταρίνα, είναι το κομμάτι στο οποίο πάτε στις έντεχνες συναυλίες, το τραγουδάει ο Μάλα μας. Και εσείς από κάτω δεν δίνετε πολύ μεγάλη προσοχή στο Μάλα μας.
0: Το βάλαμε. Δεν ξέρω αν ο Ηλίας ο Βαρδάκης τώρα εδώ πέρα που μου στέλνει φασώθηκε. Πάντως την Ηλιόπετρα τη βάλαμε.
2: Ηλιόπετρα, παιδιά, μπράβο, ψάξτε το. Είναι πολύ καλό και για αφιέρωση, έτσι, για να είστε και λίγο ψαγμένοι. Πείτε ότι είναι και από έναν Μεξικανό ποιητή, ξέρετε εσείς.
0: Πες τον λίγο πάλι.
2: Οκτάβιο Πας.
3: Είναι, έγινε και το όνομα για να μπει.
0: Παιδιά, το, ναι, το Οκτάβιο ή Οκτάβιος στα ελληνικά είναι, φέρνει πολύ ποίηση. Είναι, είναι ποιητικό και μάλιστα είναι. Έχεις κάμερα μπροστά σου.
1: Α, να το δείξω,
0: Ποίηση και μάλιστα ψαγμένη ποίηση. Δηλαδή, ποίηση, θα μου πεις, η ποίηση εξορισμού είναι ψαγμένη. Θέλω να πω, η ποίηση κανονική είναι τέχνη. Αλλά πώς να σου το πω, εμένα μου φέρνει και λίγο, επειδή είχα Οκτάβιος, ήταν Οκτάβιος Οκταβιανός. Οκτάβιος, Οκτάβιος, ο ποέτα. Ήταν Ρωμαίος ποιητής.
2: Αυτός και Ιντέρα έξουλατ.
0: Αυτός. Ιντέρα Πόντικα. Ο Βίδιος ποέτα έξουλατ Ιντέρα Πόντικα. Επίστουλα Ρώμαμ σκριπτιτάτ.
2: Πω, το πρώτο κείμενο από τα λατινικά ήταν αυτό.
0: Το πρώτο ήταν αυτό, όντως. Από τα 50. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber, αν έχετε ποτέ ενδώσει σε φλερτ από συμπάθεια ή από ίκτο. Ο Βασίλης πάντα έχει αυτό το νοσταλγικό ύφος. Δεν ξέρω.
1: Εσύ νιώθω ότι κοινωνικά.
0: Εγώ νιώθω ότι μόνο γι' αυτό το δίνεις.
1: Ναι, νιώθω ότι κοινωνικά το οφείλουμε.
2: Το οφείλει στην κοινωνία.
3: Ρε φίλε, όμως μετά γίνεται γουρά σου.
1: Όχι, μωρέ.
3: Κολλάει.
0: Σίγουρα ξεκινάει αυτό που λέω, θα είναι μια συνήθεια ότι θα στο ξαναζητήσει.
1: Άμα ξανακλάψει.
3: Ναι, είδε.
2: Θες και κλάμα δηλαδή. Δηλαδή μπορεί να προσπαθήσω και να μου πεις, Κατερίνα, όμως δεν με πείθεις.
0: Όχι,
2: δεν
0: σου λέει ότι στο κλάμα δεν μπορεί να αντισταθεί.
1: Ναι, θα λυγίσω.
0: Αυτό σου λέει.
1: Ρε παιδί μου, θα σε πιστέψω δηλαδή. Το θέλεις, το χρειάζεται. Γιατί τώρα.
0: Απορώ τώρα.
3: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, να ξέρεις, που το κάνουν για το κλάμα.
1: Και ξαναλέω.
0: Απορώ τώρα. Πραγματικά είμαι πολύ περίεργος, θα σε πάρω αργότερα το βράδυ. Να μου πεις με αυτά που λες, τι μηνύματα έλαβες. Πώς εκφράζεις ότι είμαι διατεθειμένος να κλάψω για σένα στο Instagram ώστε να στην πέσω?
1: Να διευκρινίσω λοιπόν ότι αυτό δεν θα μου βγει εύκολα στην πρώτη επαφή. Δηλαδή μου έρχεσαι εσύ, μου μιλάς ή σου μιλάω, δεν πάει.
0: Α, εννοείς την δεύτερη. Ναι. Να κάτι να έχει γίνει και να επιστρέψω και να σου έλα εσύ.
1: Ναι, δηλαδή άμα το έχω ξανακάνει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Λέω, εντάξει, δεν βαριέσαι τώρα ο άνθρωπος, κάτι θέλει εδώ, περνάει δύσκολα, στενοχωριέται.
2: Με κάποιον πρώην, ας πούμε.
1: Ναι, μπορεί. Με κάποιον πρόβλημα, με κάτι που είχε γίνει και έχω πει, εντάξει, με την Κατερίνα, ας πούμε, δεν ξανά. Άμα σε δω να στενοχωριέσαι για ένα τέτοιο πράγμα.
3: Η μαγική έκφραση για τον Βασίλη είναι να πας και να του πεις, σε παρακαλώ, άλλη μια φορά, σε παρακαλώ, δώσ' το μου, σε παρακαλώ. Και να έχεις πέσει κάποιον και του πιάνεις τα μπούτια.
0: Ο Βασίλης αυτός δεν είναι ο συμπονόβλαχος.
1: Θα πω ναι.
3: Είδες όμως, θα πει ναι.
0: Υπήρχε ένας αστικός συμπονόβλαχος. Δεν μπορώ να πω.
1: Θα σας συμπονέσω όλους.
3: Με την κλίτσα του θα σας πάρει αγκαλιά. Ο συμπονόβλαχος. Τέλεια βιντεοκασέτα είναι αυτή. Ένας βλάχος που κατεβαίνει στην Αθήνα και συμπονεί του
1: συμπονίτες. Και πετάει με μικρή μπέρτα μαύρη, του βοσκού.
0: Απ' τη μια περιμένω να τελειώσει το αστείο του ο Θανάσης. Απ' την άλλη χαίρομαι που ξυπνάει μέσα από το γέλιο. Οπότε λέω, τον έχουμε ξανά στην παρέα.
1: Ελά, λέω στο ωραία.
0: Λοιπόν, θα πω λοιπόν πριν πω αυτό που θέλω, κάτι που προέκυψε στο μυαλό μου. Υπάρχει λοιπόν ένας αστικός μύθος, δυστυχώς δεν μπορώ να πω ονόματα, ενώ ξέρετε ότι στους μάπες δεν έχουμε τέτοια θέματα. Γιατί όλοι έχουν κάνει τις οικογένειές τους τώρα. Βασικά ο άντρας έχει ψιλοχαθεί. Αυτός λοιπόν ήταν Playboy των Αθηνών.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να σας πω δεκαετία, προηγούμενης δεκαετίας. Μην φανταστείτε τώρα 60-70.
1: Κάπου κοντά.
0: Πού ήμουν κοντά. Εγώ ήμουν, υπήρχα.
1: Σημερινός 60ης.
3: Μην το λες, αγγεσιά, το σταμάτα στην ηλικία. Δεν θέλει να το φτιάξει.
0: Σημερινός 50ης.
3: Το έδωσε, δεν
0: δηλαδή. Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, ναι, είναι μια προηγούμενη. Είναι η εποχή αυτή του επί Πασόκ.
1: Okay.
0: Για να καταλάβετε, έτσι.
3: Ναι, είναι πριν ή μετά το
0: Χόρατς. Νίτρο, κλικ. Τέτοια, είναι 2000.
3: Ναι, άρα, είναι καλά.
0: Εντάξει.
3: Α, 2000, και μετά το σεισμό.
0: Δεκαετία 2000. Εκεί λοιπόν υπήρχε μία πάρα πολύ. Θα το.
3: Ναι, θα σκάσει το τέλος.
0: Την ιδιότητα.
3: Μην τα βλέπεις μόνο.
0: Όχι, θα το πω. Λοιπόν, σιγά. Λοιπόν, μία στάρελα. Σαν τα κρύα τα νερά. Σαν τα κρύα τα νερά.
1: Αλλά σαν αυτές συνήθως.
0: Αυτές εκείνη τη περίοδο ήταν.
1: Ναι, πολύ καλές.
0: Αυτή λοιπόν τα είχε με έναν bon vivant της εποχής.
1: Ωραία.
0: Επιχειρηματίας αυτός. Γνωστός όμως, δηλαδή επιχειρηματίας με μόστρα.
1: Okay.
0: Όχι επιχειρηματίας από αυτούς που δεν τους πιάνει το μάτι σου και δουλεύουν οι άνθρωποι και έχουν τα λεφτά τους. Και...
2: Ναι.
0: Ή τα παλιά λεφτά. Πολύ νέα λεφτά. Μάλιστα τόσο νέα που φεύγανε στα μπουζούκια εκείνη την ημέρα και έβγαζε άλλα την επόμενη.
3: Επιχειρηματία showbiz.
0: Ακριβώς.
3: Παίζαν πολύ τότε.
0: Και από πάρα πολλές πηγές μου έχει έρθει, γιατί και εγώ φυσικά πήγανε τα πόλια. Λες,
1: να. Γιατί, ναι, ξέρεις, ναι, ναι.
0: Τον ήπιαμε.
1: Μου θέλεις και στα ρελάς.
0: Τα είχαμε στα ρελάς, Βασιλάκη.
1: Α, ναι!
0: Λοιπόν, δεν ήταν αυτή που λέω. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή, ο αστικός μύθος λοιπόν είναι ότι αυτή. Τώρα μιλάμε τώρα για προκλητικά σκανδαλωδώς όμορφη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Αυτός... ήθελε όλη η Ελλάδα.
1: Ο κύριος.
0: Όχι, όπως τον περιγράφω, θα τον κάνεις και εικόνα. Ναι. Λίγο γυαλιστερός, λίγο ανοιχτά πουκάμισα. Λίγο...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή λοιπόν φέρεται να ήταν κάτω από τον μπαλκόνι του και να τον παρακαλούσε. Αυτός δεν της άνοιγε καν το κουδούνι.
2: Ναι.
0: Και αυτή φέρεται να τον παρακαλούσε, σε παρακαλώ έστω άλλη μία φορά. Μπροστά σε κόσμο που αυτή προφανώς διαδώστε. Και αυτοί διέδωσαν.
3: Κάτι τέτοια βλέπω από παγκαλιά τη και αυτό τα γυρνάει με τα σειρά.
1: Μπράβο τη και ντροπή του.
3: Και ντροπή του.
1: Εάν ήμουν γείτονα, θα είχα κατέβει εγώ.
3: Έχετε δίκιο.
1: Αλλά καλά, εδώ κοπέλα.
3: Αλλά φτιάχνει τον εγωισμό σου.
0: Όλε καταλήγουμε όμω, Βασίλη. Τελικά εσύ πηγαίνει και δίνει τη χείρα βοηθεία.
1: Να κλαίει κάτω από το σπίτι. Για ένα τέτοιο ζήτημα, ξαναλέω.
3: Τη στάρα ελά την αφήνει να κλάψει. Όσο δύσκολο και να είναι.
1: Ντροπή σα.
2: Όσο δύσκολο και να είναι.
0: Είναι η Star να κλάψει. Τι έχω πάθει σήμερα, φοβερά. Έχω γίνει ο μικρό ραδιοφωνικό εφερλή.
1: Λοιπόν. Σε Σάββατο βράδυ.
0: Ήθελα λοιπόν να σα πω και. Επειδή σίγουρα ακούει και ο Γιώργη Ολιάγκα και ο Γιώργη Ομπέζα, όλα τα παιδιά από το πρωινό. Λοιπόν, επειδή έχει γίνει όλο αυτό, το οποίο το έχετε φτιάξει εσεί βέβαια.

0: με μια κοπέλα και μου λέει: ρε, εσύ δες και εσύ, γιατί ψάχνω να βρω μια ιδέα για ένα κανάλι YouTube που επιτέλους αποφάσισα και εγώ να βοηθήσω να γίνει μαζί με μια ομάδα. Τέλος πάντων, και εσείς είστε μάπες μαζί μου φυσικά, αν το θέλετε. Αλλά λέω ότι μιλούσα και μου έλεγε: δες μου, λέει, λίγο Βασάλο, δες λίγη Σιντερέλα. Τι άλλο μου είπε, την Εφέλη Μεγ.
1: Όχι,
0: που την έκανε τώρα και ριπόστη η Τούνη, να πούμε, και πρέπει να έχει φουσκώσει. Λες και η Εφέλη Μεγ δεν προσπάθησε να κάνει τηλεόραση ανεπιτυχώς, όπως και ραδιόφωνο άθλιο. Τέλος πάντων, προχωράμε. Ad hoc. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με την Τούνη έχει δίκιο. Πάμε παρακάτω. Λέω, συγγνώμη ρε παιδιά, τη λέω τη κοπέλα. Δεν είναι, τη λέω, YouTubers αυτοί. Αυτοί είναι άνθρωποι που θέλανε, και το λέω με αγάπη, που λέει και ο Λιάγκας, να κάνουν τηλεόραση. Δεν κάναν τηλεόραση και πήγαν να το πάνε εξαντανακλάσεως από το YouTube. Αυτοί δεν είναι YouTubers. Υπάρχουν πραγματικοί YouTubers που έχουν περιεχόμενο, που κάνουν παταγώδη επιτυχία, όπως είναι αυτός ο Μάνος που δεν είχαμε ιδέα. Εγώ δεν τον είχα ιδέα τον άνθρωπο αυτόν. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Σας λέω, με ρωτώγανε στα Mad Video Music Awards που είναι το καμαρίνι του Μάνου και νόμιζα ότι μου λέγανε ότι είναι κάποιος από τους Ονειράμα.
1: Για να
0: ότι, είναι κάποιος από κάποιο συγκρότημα.
1: Αυτό είναι, για να είσαι YouTuber πρέπει να είσαι μόνο στο YouTube.
0: Και να κάνεις περιεχόμενο που πραγματικά να έχει και να έχει αντίκτυπο και να είναι επιτυχημένο αντικειμενικά. Αυτή η Παπίλα, ο Ατζαράκης, όλοι αυτοί, ο καθένας έχει στο μυαλό του να πάει κάπου αλλού και χρησιμοποιεί, θεωρώ εγώ, το YouTube ως το μεταβατικό στάδιο.
2: Γι' αυτό και το κάνουν έτσι τηλεοπτικά. Εδώ είναι εκπομπής, συνεντεύξεων, σχολιασμού.
0: Κάνουν δηλαδή αυτό. Όπως εγώ το Ούγκα Challenge. Τι ήταν το Ούγκα Challenge? Ήταν η εκπομπή που ήθελα να κάνω στην τηλεόραση και επειδή δεν μου αφήναν να το κάνω, το έκανα ρουμπρίκα. να τους ανοίξω την όρεξη. Να μου τη δώσω. Δεν μου τη δώσανε ποτέ. Προχωράμε.
1: Είναι, έχεις δίκιο, γιατί κάνουν, ρε παιδί μου, YouTube με τηλεοπτικούς όρους.
0: Ακριβώς.
1: Μην αυτό, μην εκείνο. Όχι, ο YouTuber είναι χήμα. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας.
0: Πολύ εύστοχο που λέει, που έπρεπε να ξυπνήσει. Μια χαρά είσαι, τούμπανο. Λοιπόν, γι' αυτό και ο Λιάγκας λέει ότι πρέπει. Αυτό λοιπόν προσάπτω στους YouTubers είναι η προχειρότητα. Μα ο ορισμός του YouTube είναι η προχειρότητα. Δεν ψάχνεις να κάνεις τηλεόραση στο YouTube, γιατί αλλιώς προσπάθησε να κάνεις τηλεόραση.
1: Εμένα με εκνευρίζει πλέον που έχουν γίνει τόσο άρτε. Έχουμε παραγωγή. Δεν με απασχολεί, ρε φίλε. Βλέπω YouTube, θέλω να σε βλέπω μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας σου.
3: Έτσι. Μπορεί
1: με
3: να
1: έκο
3: το...
1: στον ήχο. Ναι. Όχι, αυτό το YouTube αγαπήσαμε. Αυτό θέλω να δω. Καταγγέλω από τον Τζέρεμι μέσα στη τουαλέτα του, ρε φίλε. Αυτό είναι YouTube.
3: Ρε παιδί μου, μπορεί μετά στην πορεία του χρόνου που είχε και περισσότερου ανθρώπους που δημιουργούσαν περιεχόμενο να ήταν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το να έχεις μια καλύτερη παραγωγή.
1: Ναι, οι Ατάλαντοι βάζανε πάντα φώτα.
3: Δεν ξέρω, αλλά σου λέει πώς θα ξεχωρίσω. Όπως και για την τηλεόραση, σκέφτομαι ότι εάν κάνεις YouTube, μπορεί στο μυαλό σου να είναι μια εξέλιξη. Ότι εξελίσσομαι και πάω παρακάτω, οπότε πάω να κάνω και τηλεόραση, πάω σε ένα άλλο μέσο.
1: Όχι,
3: χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι είναι καλό.
1: Αγαπητέ, χωρίς πλάκα, επειδή το έχω ζητήσει με πάρα πολύ κόσμο, αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τι να σου πούνε, χωρίς πλάκα τώρα, φτιάχναν ένα ωραίο στούντιο, μια ωραία ενέργεια, φέραν και φίλους, και είναι τελικά μια εκπομπή που γελάνε μόνοι τους. Και όλοι, επειδή θέλουν να μπουν σε αυτό το κύκλο, σε αυτή την παρείτσα, τους ακολουθούν. Δεν είναι ο YouTuber ο σκληρομηνικός. Έβγαινε μόνος, μπροστά μια βιβλιοθήκη.
0: Ο YouTuber
1: έκραζε είναι... και ναι. Τέλος.
0: Ο YouTuber που υπάρχουν τέτοιοι και έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, έκραζε την τηλεόραση. Δεν ήθελε να γίνει τηλεόραση. Ναι. Αλλά δεν την έκραζε για να γίνει. Την έκραζε πραγματικά επειδή είχε καταντήσει την τηλεόραση έτσι όπως καταντήσει.
2: Ναι, αποστασιοποιημένα όντως.
0: Γιατί σας τα λέω όλα. Γιατί θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο τώρα και κάνουμε μια κουβέντα γενική. Όλα αυτά τα λέω γιατί εγώ έπεσε το μάτι μου. Γιατί ψάχνω,
2: άρα αυτό το ενδιάμεσο, άμα θέλετε κάτι σε αναπαραγωγή, κόφτε. Το όλο με τον Μπασά εκεί που λέγαμε για αυτά, για τους YouTube, για τις κουρτίνες, για τα φώτα είναι έξω.
0: Μπέζα, μην το χρησιμοποιήσεις αυτό. Είναι όλο εισαγωγικό για να σας προτείνω, αν θέλετε, όντως αυτό που θα σας πω.
2: Ναι.
0: Και δείτε το. Λέγεται Κωνσταντίνα Αδαμάκη. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε.
1: Ναι. Την ξέρουμε, κωμικός.
3: Ναι.
0: Είναι φανταστική.
3: Είναι
0: δημοσιογράφος δηλώνει. Μήπως όμως είναι η περσόνα της. Δημοσιογράφος, δηλαδή είναι κωμικός.
1: Εγώ σαν κωμικό την έχω τη Σαββιντάκη και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Με ένα ξερό βλέμμα, γελούσα συνέχεια. Λέει πράγματα φοβερά. Πολύ αστεία.
2: Πολύ κανονικά.
0: Πολύ κανονικά. Α, την ξέρεις.
2: Ναι.
0: Χωρίς να γελάει. Και είναι το αστείο αυτό το πολύ. Εγώ θα το χαρακτήριζα ρο, αλλά επειδή ξέρω ότι ο Θανάσης ξέρει τις κατηγορίες και μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία αναφέρομαι, το ρο χιούμορ. Αλλά εγώ τι εννοώ ρο. Το ομό που το ζω καθημερινά, αρνούμαι να το παραδεχτώ και μου το λέει στα μούτρα αυτή.
2: Ναι, έχει μια κοινικότητα του ρεαλισμού. Ότι είναι, αυτό δεν είναι.
0: Έχει τον υποψήφιο ρο για δουλειά. Πώς κάνει τις υποχωρήσεις, πώς δέχεται, λέει, ποιο είναι το μεγαλύτερο σου προσόν. Όλοι οι εργοδότες μου έχουν παραδεχτεί ότι το μεγαλύτερο μου προσόν στη δουλειά είναι ότι έχω λεπτή μέση. ας πούμε.
3: Ναι.
0: Ήταν εκείνη που.
2: Τι έχετε τελειώσει, φυσικομαθηματικό, αλλά πάντα το όνειρό μου ήταν να τα παρατήσω και να ασχοληθώ με το σέρβις.
3: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτό λέγεται. Αυτό, sorry, παιδιά, είναι raw comedy, αλλά λέγεται reverse reality. Στην ουσία, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Σατυρίζει έντονα την πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτά τα οποία δεν λέμε.
0: Θέλω
1: αλλά
0: πολύ να
1: εννοούμε.
0: Πάω με τους συναδέλφους μου μια εκδρομή και να τους φτιάξω σαντουιτσάκια και πάρα πολύ ωραία πράγματα.

0: να κόψω και τα φρένα. Λέει τέτοια,
1: αλλά... Είναι πολύ καλό που το βάζει στο τέλος πάντα. Δηλαδή, ακούς και λες, ναι, είναι πράγματα okay, που θα πουλήσει κάποιος γενικά στην καθημερινότητα. Και είναι τελευταία στιγμή που σου κάνει πάντα το plot twist αυτή.
0: Είναι φανταστική και είναι πραγματικά, αν θέλετε, η τηλεοπτική. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, Γιώργη, μην το δεις, γιατί είναι αυτή που πήρε το κράξιμο. Βασικά που είπε ο Γιώργος αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ότι... Το έχει δει, καλέ, σίγουρα.
0: Σίγουρα.
2: Το έχει δει.
0: Το έχει δει γιατί το έχουν, έγινε βάρη.
3: Τον ταγκάρουνε, ρε.
0: Ήταν αυτό που όταν είπε ο Γιώργος ότι εγώ δεν έκραξα το YouTube. Έκανε την προχειρότητα στο YouTube, εκείνη του απάντησε παραθέτοντας συγκεκριμένα τοπήματα του ιδίου και του πρωινού. Ωστόσο, πέραν αυτού, αν όντως είστε τόσο μεγαλόθυμοι και ανοιχτόμυαλοι, δείτε για να καταλάβετε τι είναι YouTube, στημένη με ένα μικρόφωνο, συνήθως πολύ πρόχειρα, περνάει από πίσω σε green box πλάνα ή φωτογραφίες,
2: ναι, ναι.
0: Και μάλιστα πρόχειρα, δηλαδή πετάγονται έτσι στα slides. Κανένα σκηνικό. Πάρα πολύ ευφυής. Τη έστειλα και μήνα, λέω: να είσαι καλά, αν υπάρχει ελπίδα στο χιούμορ στην Ελλάδα, ή σίγουρα είσαι ένα πυλώνα αυτού. Τη χάρη, μου θύμισε λίγο Μαλβίνα Κάραλη, με την έννοια ότι ήταν τελείως ανέκφραστη.
2: Ναι, ναι.
0: Και τα λέει όλα, δηλαδή όλο είναι το χιούμορ μέσα από την φράση.
3: Απάντησε.
0: Ναι, μου ευχαριστώ πολύ. Η κοπέλα, εντάξει, δεν ήταν και πεσηματική, ήταν περισσότερο. Μπράβο, χάρηκα που υπάρχεις. Που υπάρχει αυτό το περιεχόμενο.
3: Γενικά, ρε παιδί μου, ξέρεις τι.
0: Αν το ξαναπώ, συγγνώμη, γιατί μπορεί να μας ρωτάτε, Κωνσταντίνα Αδαμάκη. Όσοι δεν ξέρετε.
3: Εγώ θέλω να πω όσους ασχολούνται με την κομμωδία, γιατί εντάξει, με λένε και με ένα κωμικό. Okay. Δεν έχω ασχοληθεί με την κωμωδία, γιατί δεν έχω τάντερα τόσο πολύ. Αλλά τη μόνη συμβουλή που έχω να δώσω είναι ότι ο κωμικός να είναι τελείως ανοιχτός και ελεύθερος. Δεν μπορεί να βάζει ούτε τα κόμπλεξ του μέσα στην κωμωδία του, ούτε τα θέλω του, ούτε φυσικά.
0: Γιατί να μην βάζει τα κόμπλεξ,
3: δηλαδή, πολιτική κατεύθυνση.
0: Ο Γκερβές δεν βάζει τα κόμπλεξ του μέσα, ακόμη και τον αλκοολισμό του βάζει.
3: Ναι, αλλά είναι ανοιχτός. Τα συζητάει όλα.
0: Ναι,
3: αυτά.
0: Αυτό λέω.
1: Να τα διακομωδεί.
3: Ναι. Να τα διακομωδεί. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν κωμωδία για να τυπούν απλά σε άλλου.
0: Α, εσύ λες να μην είναι η αφετηρία σου τα κόμπλεξ σου και οι αιμονές σου.
3: Όχι, να τα έχει όλα.
0: Σου.
3: Άμα σε βρίσουνε δημοσίως, να είσαι οκ που σε βρίσαν δημοσίως.
2: Πώς είναι οκ με αυτό τελικά.
3: Σχεδόν κανένας. Ειδικά στο.
0: Σε καλά, ρε, εδώ πέρα πήγαμε να πούμε στον Τζιμιτσέλη καλύτερα να μην το κάνεις και τα ακούμε ακόμη.
2: Λοιπόν, don't do it, Γιάννης.
0: Μα πραγματικά δεν
3: είναι. Είναι ηθοποιός, δεν είναι κωμικός.
0: Τώρα βγαίνει. Δημιξή είπε: δεν θέλω να μιλάω στις κάμερες, γιατί μιλάω περισσότερο στις κάμερες από στη μάνα μου και χθες πάλι μίλαγε στις κάμερες. Λοιπόν, παιδιά. Αυτό δεν ανακατεύομαι με αυτά, γιατί ξέρεις τι θα βγάλουν μετά. Ότι ο Ουγγαρέζος έβρισε τη μάνα του Μιτσέλη. Έλαξε και πάνω.
3: Τέλειο θα ήταν αυτό.
0: Ναι, το βλέπω.
2: Δημοτικού.
0: Το βλέπω να έρχεται. Λοιπόν, Μπεζά, ξέρεις εσύ. 104,6 και προσέξτε, το site για τον ελληνικό τουρισμό που θέλω να μπείτε και να περιηγηθείτε και να ξεμυαλιστείτε, το hellogreece.gr, προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Καστέλο Ρώσο Hotel. Δεν θέλω να σας παιδέψω, θέλω όμως να μπείτε στο www.castellorosso.hotel, Καστέλο με δύο λάμδα και το Ρώσο με δύο σίγμα. Άρα www.castellorosso.hotel.com. Το Καστέλο Ρώσο Hotel, ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στην Εύβοια, είναι χτισμένο 100 μέτρα από τη θάλασσα, στην περιοχή Στυραίων, και 1500 μέτρα από το κέντρο της πόλης. Είναι ιδηλιακό, είναι ιδανικό, είναι πρακτικό, είναι ό,τι πρέπει και είναι ο τόπος που θες να πας και να αράξεις τη σάρκα σου. Δίπλα στην παραλία προσφέρει στους επισκέπτες μαγευτική θέα σε ονειρεμένα ηλιοβασιλέματα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις τώρα τη λέξη διακοπές και το ονοματεπώνυμό σου στο 698 104 104 και 6.

0: Θα με η φωνή. Αυτό είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Muppet
1: Show. Συνάγριαστης.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτή, αυτό είναι το Muppet Show. Σας δούμε, συγγνώμη που υπάρχουμε. Τι να πω τώρα.
1: Κάτι για Western λέγαμε, sorry.
0: Ναι, αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι της μοίρας σας. Σε κάθε περίπτωση, η Flex Car και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην Άμμο. Μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια. Παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Ισπανούλη. Φτιάξε ομάδα. Διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλουσία δώρα και πολλές εκπλήξεις πάνω στην Άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους, γυμνούς πήγα να πω. Αλλά και γυμνούς, γιατί
1: ναι,
0: όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας στην προσπάθεια Peugeot, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας τον Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι την Τρίτη θα είναι η τελευταία Τρίτη, η πρώτη Τρίτη του μήνα αλλά τελευταία του My Radio 104,6, που έτσι πολύ ωραία και γλυκά και νοσταλγικά, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε με την έννοια της χωροταξίας εδώ μέσα, αλλά θα συμμετέχει και το Muppet Show στο Sign Out Loud από το πρωί από τις 6 πια, γιατί είμαστε εδώ στο στούντιο. Μέχρι τις 10 το βράδυ, ο My Radio 104,6 συνεχίζει με αφορμή εκείνη την πρώτη μέρα ακοής πριν από 4 χρόνια, 3 χρόνια, 31 Μαρτίου του 2023.
2: Τρία χρόνια.
0: Να κάνει την πρώτη Τρίτη του μήνα, δηλαδή να εκπέμπει για όλους. Ακόμη για ανθρώπους με προβλήματα ακοής, δεν το θεωρώ, το θεωρώ πρόβλημα, αλλά περισσότερο μεγαλύτερο πρόβλημα θεωρώ τη συμπεριφορά μας απέναντι στους συνανθρώπους μας και όχι το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό. Μεγάλη συζήτηση. Σημασία έχει ότι θα μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μας με τη βοήθεια μεταφραστών στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 και μέσω της υβριδικής, μέσω της συχνότητάς μας φυσικά, αλλά και μέσω της υβριδικής πλατφόρμας Megaplay, αλλά και το MyRadio 1046.fm. Μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που βλέπετε όλους τους μάπες μαζί. Οπότε βάλτε μας να μας δείτε.
1: Γιατί δεν θα μας ξαναδείτε.
0: Ειδικά τον έναν πάνω στον άλλον. Γιατί έτσι όπως το έχουν κάνει εδώ, τώρα θα έρθει. Έτσι όπως είμαστε εδώ πέρα, είμαστε όλοι. Έχουμε συμπληρώσει και τα μικρόφωνα και τις καρέκλες. Και τώρα θα έρθει και άλλος ένας άνθρωπος, ο οποίος θα δεινοπαθήσει. Αλλά δεν πειράζει τώρα, σημασία έχει.
1: Όλοι μαζί θα είμαστε,
0: ναι,
1: σε αυτό.
0: Να το κανονίσουμε. Λοιπόν, και θα πω και ένα τελευταίο, το οποίο αφορά την καθημερινότητά σας την καλοκαιρινή. Γιατί η αξιοπιστία του Αουτάν τώρα και στα φαρμακεία. Δεν έχουμε αρκετά πράγματα στο κεφάλι μας και αρκετά ζόρια. Δεν χρειαζόμαστε και ένα κουνούπι παραπάνω στο αυτί μας ή να μας τσιμπάει την ώρα που προσπαθούμε να κοιμηθούμε. Υπάρχει η σειρά Αουτάν Defense. Αουτάν Defense. Τελεία. Αουτάν Defense Protection. Αυτή τη λέξη που έψαχνα. Αουτάν Defense Protection. Έχει δύο. Το Αουτάν Defense Long Protection για όλη την οικογένεια που δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει άρωμα. Το Αουτάν Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για εμάς που κάνουμε outdoor, λέμε τώρα, δραστηριότητες και camping, ή για όποιον πάει κάποιο μακρινό ταξίδι, περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Έχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και διάρκεια έως 10 ώρες. Η αξιοπιστία του Αουτάν τώρα και στα φαρμακεία. Άρα, η σειρά λέγεται Αουτάν Defense Protection και είναι το Αουτάν Long Protection και το Αουτάν Extreme Protection.
1: Αλλά τα πακάλατα. Βεβαίως. Μάπες στο 698-104-104-6. Σας ευχαριστούμε για τις πάρα πολλές καλημέρες που χάθηκαν εδώ ανάμεσα στις διακοπές που διεκδικούσατε λίγο νωρίτερα. Αλλά συζητάμε ωστόσο για την περίπτωση αυτή που κάπως λυπηθήκαμε κάποιον, κάπως μας κίνησε το συνέστημα αυτό της συμπόνιας και κάναμε μαζί τα ερωτικά τα πράγματα.
0: Κάνατε σεξ από λύπηση,
1: ναι, το κάνετε εσείς. Σας έχει τύχει να σας λυπηθούνε. Τι παίζει, το 698-104-104-6.
0: Και αυτό σωστό. Μπορεί να είναι μοτίβο κάποιου να το κάνει για να εκβιάζει.
1: Βεβαίως.
0: Τι συνένεση. Τώρα,
1: το συνέστημα.
0: Τη συνέβρεση. Ναι. Ναι. Το συνέστημα, τη συνέβρεση τέλος πάντων. Ναι. Μπορεί δηλαδή και ο ένας να έχει μοτίβο να τον διεγείρει σεξουαλικά να λυπάται κάποιον. Αλλά και ο κάποιος να έχει μοτίβο να επιδιώκει να τον λυπηθεί, μπας και του κάτσει.
3: Και σε αυτά. Είχα γνωρίσει κάποτε έναν τύπο που μου είχε πει σε αυτές οι βραδινές ιστορίες. Είναι ωραίες όταν όσο δουλεύουν βράδυ, ρε παιδί μου, γνωρίζεις πάρα πολύ κόσμο.
0: Σωστά.
3: Έχει τρομερές ιστορίες. Λοιπόν, κάποτε δούλευα βράδυ λοιπόν και έρχονταν ένα στα μόνα, καθόταν μόνο, το έπινε ποτό. Είχε πολλή επιτυχία. 5-6 φορές με γυναίκες, έφευγε, λέω. Κάτω γερατά. Μόνο του. Μια φορά έτυχε να μιλήσουμε. Του δίνα εκεί κάτι ποτά. Του λέω, ποιο είναι το κόλπο σου, του λέω.
0: Για να είσαι μόνος σου.
3: Και μου κάνει αυτό και μου δείχνει τη Βέρα. Και μου λέει ότι άκου απατεώνας.
0: Δεν ήταν παντρεμένος.
3: Δεν ήταν παντρεμένος. Φόραγε Βέρα και καθόταν και έπαιζε πάντα ότι τον είχε χωρίσει εκείνο το βράδυ.
0: Ρε παιδιά, είχε story.
2: Είσαι απέση.
0: Ναι, πετύχε. Γιατί πήγα να σου πω ότι, αυτά τα κλισέ στους παντρεμένους την πέφτουν. Στα σκυλιά, όπου δίνουν σκυλιά
1: στα
0: την
1: μωρά.
3: Έκανε αυτό που έλεγε ο Βασίλη, πίτι, καθόλου και κλαίγε.
0: Στα μωρά και στα καλά αυτοκίνητα, εγώ όταν είχα καλό αυτοκίνητο, καμία δεν μπήκε μέσα. Το σκύλο τον έχω, τον Κούπερ τον έχω 9 χρόνια, δεν μου την έχει πέσει. Δεν μου πέσει καμία κουβέντα για τον Κούπερ. Όταν είχα σχέση δεν μου την πέφτανε. Περισσότερο εγώ την έπεφτα όταν είχα σχέση. Α τα αφήσουμε αυτά.
3: Μωρό μια φορά αγόρα. Και κυκλοφορούσε πια ένα μήνα με τον Μάρσι.
1: Μας έμεινε το μωρό. Υπάρχει αυτό το μοτίβο που λέει, και υπάρχει και το άλλο μοτίβο που παίζουν κάποιοι άντρες από γυναίκα, δεν το έχω ακούσει. Το ότι πριν από εσύ μου το έβγαλες τώρα και θέλω πολύ το σεξουαλικό, και έχει να μου βγει 2 χρόνια μετά την τελευταία μου αποτυχημένη σχέση,
2: φιλαράκι,
1: που με άφησαν και τι κρίμα που είμαι, τα γνωστά.
2: Γενικά,
3: αυτά τα λεύσα.
2: Ευτυχώς, όχι, εγώ θα πω ότι ευτυχώς ξυπνάμε σιγά σιγά κι εμείς και δεν θα περνάνε πλέον αυτά.
0: Καλά, καλά λοιπόν.
3: Καλά νομίζει. Καλά, επειδή. Άμα τα λέει ο Βασάλος, μια χαρά περνάνε.
2: Πριν όχι, καθόλου δεν περνάνε.
0: Πριν πάμε στην Κατερίνα Μπούκα και στην έρευνά της και μετά στην Όλγα, θα πω ότι η παραλλαγή αυτού όμως χρησιμοποιείται πολύ και στην γκέι κοινότητα, από ό,τι ξέρω εγώ που δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, έχω πολλούς φίλους γκέι, βέβαια.
1: Ποιος λέει ότι έχει να το κάνει 2 χρόνια.
0: Όχι, πρόσεξε.
1: Εμένα να μου το πει.
0: Περίμενε.
1: Στα μάτια να με κοιτάει.
0: Κάτσε ρε, παιδί μου. Άλλο θέλω να πω. Ότι εγώ straight ήμουνα.
1: Ναι.
0: Και εσύ μου έβγαλες τον γκέι χαρακτήρα μου. Και επίσης υπάρχουν συγκεκριμένοι γκέι που θέλουν να βγάζουν, τους διεγείρει σεξουαλικά, να το παραμύθι. Το αφήγημα. Ότι ήμουν straight και εσύ μου έβγαλες αυτή την πλευρά του εαυτού.
2: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πουλήσουμε ιστορία πλέον, αφού ο κόσμος.
0: Κατερίνα,
2: είναι...
0: μπορούμε να πάμε τώρα με αυτό το αφήγημα και αυτό... να μην το αναιρέσουμε. Ναι. Κρίμα είναι.
1: Αυτό ωραία. Που λέει ο Δημήτρης, νομίζω ότι δεν είναι στην κατηγορία του να πω κάτι για να καταφέρω τον άλλον. Είναι προσωπικά του τώρα του καθενός πώς, ας πούμε.
0: Α, δεν το χρησιμοποιεί ο ένας ή ο άλλος.
1: Εγώ, ας πούμε, γιατί θα σε καταφέρω αν σου πω ότι για πρώτη φορά μου το έβγαλες εσύ. Άμα δεν με θες.
0: Άμα επιβεβαιώνω έτσι.
1: Και άμα με θες, γιατί πρέπει να στο πόντε και καλά. Γιατί αυτοί το λένε και να τους θες.
0: Μα σίγουρα είναι μια αναπηρία δική μου που εγώ θέλω να το.
3: Δείχνεις ότι είσαι εγκλωβισμένος, ναι, και ότι εσύ μην απελευθέρωσες.
1: Ναι, ναι.
3: Οπότε
1: ναι,
3: σε κάνει να νιώθεις πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή του και λες, wow, επιτέλους χειρίζω ψυχολογικά έναν άνθρωπο. Και δεν καταλαβαίνω ότι σε χειρίζεται αυτό.
0: Η γυναίκα νιώθει καλύτερα αν. Καλύτερα. Νιώθει ανεβαίνει ψυχολογικά αν τη πει ένα γκέι ότι μέσα να θέλω να πηγαίνω γιατί.
3: Γιατί ξέρω πολλές γυναίκες που διεγείρονται από ομοφιλόφιλους.
2: Ποιες.
3: Ξέρω
2: κάποιες. Ότι διεγείρονται ότι θα σου αρέσει. Άντρας γκέι εννοείται.
3: Και έχω ακούσει πολλές φίλες μου να λένε αυτή τη βλακία. Εγώ θα τον αλλάξω.
1: Ο straight άντρας πάντως που θα πλησιάσει μια γυναίκα υποδιόμενος στον γκέι, νομίζω ότι το κάνει περισσότερο να είμαι από κοντά χωρίς να το έχει υπόψη της και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Τέλειο. Σαν τις σουπιές.
2: Μου άρεσε
0: να πει ότι οι σουπιές αλλάζουν χρώμα, δίνονται. Θηλυκά δηλαδή.
1: Από undercover.
0: Παίρνουν το χρώμα των θηλυκών για να μπουν κάτω εκεί που είναι κρυμμένα. Βασικά δεν είναι κρυμμένα, προστατεύουν το ένα το άλλο τα θηλυκά. Μπαίνουν ως θηλυκά μέσα, μετά γυρίζουν το χρώμα τους, είναι αρσενικά, κάνουν τη δουλειά τους και φεύγουν.
3: Μου άρεσε, πάρα πολύ πριν κάνα 2 χρόνια αυτό που ο Βασίλης, ένα trend που είχε βγει στο TikTok. Ότι και καλά έλεγε η κοπέλα ότι για θα πάω με το φίλο μου να ράξουμε πιτζάμα πάρτι. Έλα είναι γκέι, ξέρεις και τα λοιπά. Και έσκαγε πάντα τα αγόρι στην παρέα για να τον δοκιμάσει και του πέταγε μια μπάλα από το σέρο στα πόδια. Άμα έκανε κοντρόλ, κοιταζόντουσαν φάση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είσαι γκέι.
0: Ναι, εγώ είμαι άμπαλος. Αν μου πετάξει μια μπάλα, δεν μπορώ να κάνω κοντρόλ. Αλλά είμαι straight. Θέλω να πιστεύω, ξέρω εγώ.
3: Ναι, φίλε.
0: Μήπως δεν είμαι.
3: Για το τρέν δεν είσαι.
0: Το ακούω.
2: Εγώ πιστεύω είναι ρευστά αυτά.
0: Μπράβο.
2: Δεν ξέρετε από πού θα σας το σκάσει. Επίσης υπάρχουν και αυτοί που πλησιάζουν ως straight γιατί δεν έχουν αποδεχτεί ότι μπορεί να μην είναι. Συμβαίνει και.
0: Πάμε στην Κατερίνα, γιατί αν δεν έχει κείμενο, είναι λίγο σαν τον. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα. Έλα Κατερίνα, τι έχεις.
2: Δεν καταλάβατε το βάθος των λεγόμενών μου. Νομίζω.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ναι. Κάθεσαι και κάτι προσπαθούμε να κάνουμε πλάκα και εσύ έγινες πασάς τώρα και μου έχουν, έχουν βάθος τα λεγόμενά σου. Δεν θέλουμε να έχουν βάθος τα λεγόμενά σου.
2: Θα, πάμε. Θα το γυρίσω. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι. Προσωπικότητα είμαστε ανάλογα με το τι φοράμε όταν κοιμόμαστε. Γιατί είναι και αυτό μια επιλογή, κάτι θέλουμε να επιτύχουμε.
0: Σωστό.
2: Μέσα από τις επιλογές που κάνουμε στα ρούχα όταν είναι να κοιμηθούμε.
1: Έχεις και για το τελείως τσίτσα.
2: Φυσικά.
1: Ωραία.
3: Ναι, γιατί η τσίτσα η βρακή.
0: Έχει πάντα και άλλες επιλογές.
2: Όλες τις εποχές.
3: Ναι, και το χειμώνα. Τι, το χειμώνα δεν στέλνω, δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από πιτζάμες.
1: Ωραία.
2: Το σετάκι, ναι, το ωραίο, το αγορασμένο κλπ. Okay.
1: Ωραία. Όσοι ακούτε πιτζάμες τώρα, τι σημαίνει αυτό για το χαρακτήρα σας?
2: Έχουμε το σετάκι μας, τις πιτζάμες. Τι σημαίνει?
0: Τι
2: ότι
0: σημαίνει?
2: Αγαπάμε την τάξη και τη ρουτίνα. Αυτά τώρα είναι μελέτες, δεν είναι έτσι.
0: Εγώ έχω σετάκι πιτζάμες πολλές. Χειμώνα μόνο πιτζάμες κοιμάμαι.
1: Το κρατάς για τον ύπνο?
0: Το κρατάω για τον ύπνο και όχι μόνο αυτό. Πες ότι έρχομαι μεσημέρι και δεν έχω δουλειά και θέλω να κοιμηθώ.
1: Ναι.
0: Θα φορέσω τις πιτζάμες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ θα τα κάνω αυτά, αλλά δεν θα κοιμηθώ τελικά. Θα τα βγάλω πριν μπω στο κρεβάτι. Οπότε μετράει το γυμνός, νομίζω.
2: Άρα εσύ τις έχεις για μέσα σπίτι.
0: Κάτσε ρε Βασίλη, εσύ δηλαδή έχεις ρούχα.
1: Ναι.
0: Τα βγάζεις, βάζεις πιτζάμες για να κοιμηθείς και τελικά βγάζεις και τις πιτζάμες και κοιμάσαι γυμνός.
1: Ναι, ας πούμε.
0: Γιατί δεν τα βγάζεις κατευθείαν τα ρούχα να μείνεις γυμνός?
1: Θα σου πω, γιατί θα βάλω τις πιτζάμες, θα κάτσω έξω από το πάπλωμα, ας πούμε, πάνω, λίγο με το λάπτοπ θα παίξω εκεί, αυτά τέτοια με το κινητό, καμιά ώρα. Ναι. Θα τα βγάλω μετά όλα, ως και την περούκα, και θα μπω μέσα.
0: Κατάλαβα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Ας πούμε, κοιμάσαι για μεσημέρι, φοράς τις πιτζάμες. Ξυπνάς.
0: Γιατί άνετα.
2: Τις βγάζεις ή παραμένεις με τις πιτζάμες μέχρι το βράδυ?
0: Sorry, ξαναπες.
2: Έστω ότι κοιμάσαι για μεσημέρι και έχεις βάλει τις πιτζάμες σου.
0: Ναι.
2: Μετά όταν ξυπνήσεις το απόγευμα, ναι, και ξέρεις, κυκλοφορείς μέσα σπίτι, ναι, κλπ. Θα αλλάξεις ρούχα?
0: Αν κυκλοφορώ μέσα σπίτι, όχι.
2: Πιτζάμα. Ωραία.
0: Αν είναι να κάνω κάτι, ντύνομαι.
3: Δεν βαριέσαι να ντύνεσαι για να κοιμηθείτε?
0: Εγώ
3: πάντα
0: το
3: είχα πω.
0: Εγώ νιώθω άνετα με τις πιτζάμες.
2: Είναι συνήθεια.
0: Ναι.
2: Είναι συνήθεια, είναι.
0: Όπως νιώθω άβολα. Θα μου πεις, νιώθεις πιο άνετα από το γυμνός? Ναι, νιώθω άβολα γυμνός.
3: Νιώθεις άβολα γυμνός. Ναι. Απέλητα να κουνιούνται όλα. Ό,τι
2: ωραία,
3: καλύτερο.
2: Καταλάβαμε. Οπότε,
0: δεν έκανε και ήχο σήμερα, ναι, καλά είναι. Ναι.
2: Όσοι επιλέγουν κλασικές πιτζάμες συνήθως εκτιμούν οργάνωση, συνέπεια και τη σταθερότητα στην καθημερινότητά τους. Είναι οι άνθρωποι που έχουν πρόγραμμα, που έχουν κλείσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ωραία. Πάμε σε κάτι πολύ πιο απλό. Ένα τισέρτ. Το
0: άρα που μάλλον
2: τισέρτ,
0: το ραδιόφωνο του δεν γίνεται ενημερωτικό, έτσι. Γι' αυτό έχουν κλείσει τις καλοκαιρινές
2: τους. Ναι, σίγουρα, ναι, είναι σε άλλη συνθήκη.
0: Έτσι.
2: Πάμε στο παλιό ξεχυλωμένο τισέρτ. Αυτό που, ναι, έχουμε από το λύκειο, από την εκδρομή, που λέει δεύτερο
0: κενικό λύκειο κλπ. Το τισέρτ της πενθήμερης, έχεις
2: δίκιο.
0: Αυτό που έλεγε τέταρτο λύκειο παλαιό φαλήρου 1997.
1: Και μη χειρότερα.
2: Από κάτι ξυλουργικές εργασίες, υδραυλικά ο Μπάμπι.
1: Τέντες.
2: Μορφωτικό σύλλογος Ριζοβουνίου.
0: Ελαστικά χοημές.
2: Μπράβο.
0: Το έλεγα πριν.
3: Τα φοράμε και περπατάμε μέσα στο σπίτι, δεν τα φοράμε για να κοιμηθούμε.
2: Αυτοί που φοράνε αυτά τα μπλουζάκια, σου λέει ότι είναι πιο συναισθηματικά δεμένοι με τις αναμνήσεις τους.
0: Α, μάλιστα.
2: Διατηρούν κάποια σχέση με το παρελθόν.
0: Και το έχεις δίκιο, και το δένουν και λίγο με τα φυσικά, ότι είναι και λίγο γούρι.
2: Μπορεί.
0: Λίγο
2: μπορεί,
0: αυτή επίσης είναι η τυχερή μου μπλούζα. Θυμάστε με τον Ρος και τη Ρέιτσελ που.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν δώσα μου το μπλουζάκι.
2: Frankie says relax.
0: Ναι.
2: Είναι οι άνθρωποι που δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα η εικόνα τους, δίνουν μεγαλύτερη αξία στην άνεση και είναι πιο αυθόρμητοι.
1: Μετά είναι μερικοί, ρε παιδί μου, από αυτούς που τον κάνουν τον αυθορμητισμό τόσο επιβεβλημένα και με πρόγραμμα. Δηλαδή, μπορεί να φοράει πιτζάμα σετάκι και θα πάει να το βγάλει, να βάλει το ελαστικά χοημές για την εναλλακτικά.
0: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Τους ξέρεις.
1: Όταν τους ξέρω τα τέρατα.
0: Όταν οι κοπέλες φοράνε τα δικά μας τα πουκάμισα ή τις δικές μας πιτζάμες ή τα δικά μας τα.
1: Το Hollywood μας κατέστρεψε.
0: Αυτό
1: που ξυπνάει κάθε μια, σηκώνεται από το κρεβάτι με ένα τεράστιο πουκάμισο του boyfriend, μια κούπα καφέ και αγναντεύει από το παράθυρο.
3: Ρε, οι άλλοι πήγαιναν να μου τώρα τριήμερο, μου πήρε την αγαπημένη μου μπλούζα και λέει: θέλω να σε μυρίζω. Θέλω να την έχω, λέει, να νιώθω θανάστα. Και με αυτήν. Πάρ την, λέω. Ναι. Ναι, και γυρνάει, περνάει ένας μήνας από το ταξίδι της. Πέψαγα εγώ την μπλούζα και τη τυχαίνει να την έχω μπροστά μου προχθές.
0: Ναι.
3: Τη σηκώνω από το πλυντήριο και βλέπω μπροστά εδώ ένα λεκέ. Μιλάμε τώρα σταγόνες. Και εγώ αυτό τη είπα στην γιατί ήταν πιτσιλωτό. Και λέω, τι έχει γίνει εδώ.
0: Τι κάναμε.
3: Και μου λέει η Έμα, λέει, εσύ τι λέρωσες? Λέω, δεν τι λέρωσα εγώ. Τελικά, μετά από πάρα πολύ πίεση, γιατί ξέρω πότε μου λέει ψέματα, ήταν το make-up που τη έτρεξε το βράδυ που τη φόραγε. Το ξέχασε, το άφησε, ξεράθηκε. Το θυμήθηκε πριν δύο εβδομάδες που είχε
0: έρθει.
3: Πάει μπλούζα, την έπινε, δεν έφυγε. Πάει μπλούζα του Μπασά, η αγαπημένη, κατάλαβες.
0: Αγαπημένη, πάει.
2: Σατέν και μεταξωτά.
0: Μπράβο.
3: Συγγνώμη, επειδή με παίρνει ο Ντελιβεράς κάτω, έχει τρελαθεί. Πες μου λίγο για το γυμνό, για να κατέβω να πάρω το καφέ.
2: Ωραία, για το γυμνό.
0: Παιδί μου, πήγαινε να πας το καφέ.
3: Θέλω να ακούσω τι να πει και το γυμνό.
0: Αλήθεια, τώρα ο άνθρωπος είναι εργαζόμενος, περιμένει κάτω.
1: Θα το πει μετά, θα το φυλάμε.
2: Θα το φυλάμε, θα προλάβεις. Γιατί έχω να πω άλλα δύο. Ναι, το κρατάω. Πήγαινε όμως λίγο γρήγορα. Λοιπόν, σατέν και μεταξωτά. Ο άνθρωπος που αγαπά την ποιότητα. Υπάρχουν και εκείνοι που ακόμη και στον ύπνο τους θέλουν μια μικρή δόση πολυτέλειας.
1: Ναι.
2: Σε κοιτάμε όλοι, Βασίλη.
1: Ναι, έχω δοκιμάσει λοιπόν. Έχω δοκιμάσει ultra silk πιτζάμα,
2: ναι,
1: σε συνδυασμό με το αντίστοιχο σεντόνι.
0: Έπεσε. Να έχει ανέβει. Ρε Βασίλη, δεν μπορείς να γατζώσεις κάπου να κοιμηθείς.
1: Ρε τι να γατζώσεις τώρα.
0: Θα κατρακυλάς κάτω. Αργά ή γρήγορα θα πέφτεις κάτω.
1: Ρε εδώ συζητάμε να έχει σηκωθεί το μπατζάκι, να έχει μπει μέσα στο κολομέρι όλο, όλη η πιτζάμα, να μην μπορείς να το κατεβάσεις κάτω. Αυτές δε έχουν από πάνω αυτά τα πουκαμισό, τα οποία έχουν μπροστά κουμπιά.
2: Ναι.
1: Ξάπλωσε τώρα πάνω στο κουμπί, τα οποία είναι και ντυμένα. Μία αηδία. Αυτό εγώ θεωρώ, Κατερίνα, και αλλάζω την έρευνά σου αμέσως, ότι είναι για τους ανθρώπους τους extra pretentious. Δηλαδή, κάπου το έχω δει, κάτι μου λέει ότι είναι πολυτελές, το πλήρωσα και κάτι της παραπάνω, αν δεν είναι βαμβακοσατέν.
2: Ναι, εννοείται ότι το θες ως πολυτέλεια.
0: Για να το δείξεις κιόλας.
2: Ναι, δεν συμβιβάζεσαι με το μέτριο. Φίλοι είσαι αυτό, είσαι μη μου άπτου.
1: Ακριβώς. Ναι. Φίλη μου έλεγε το ίδιο. Το βάζω, μου λέει, το νυχτικάκι το σατέν, είμαι τι ωραία, τι καλή κουκλίτσα, και μόλις μπω στο κρεβάτι μου ανεβαίνει όλο στο λαιμό.
2: Ωστόσο, να πω εγώ κάτι για τα νυχτικά τα σατέν, ότι όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, νιώθω ότι είναι καλύτερη επιλογή.
0: Μπράβο,
2: ή κοιμάσαι τσιτσίδι. Μπράβο. Ή βάζεις ένα σατέν.
0: Πες και το τσιτσίδι για να πάμε σε κομμάτι και μετά στην Παπαγούλη.
3: Αυτό είναι ωραίο.
0: Παπαγούλη, εντάξει.
2: Υπάρχει το μόνο με εσώρουχα, που είναι οι λάτρεις του μινιμαλισμού, που κοιμούνται μόνο με τα απαραίτητα, άτομα, κοινωνικά δραστήρια και ανεξάρτητα. Και υπάρχει και το απολύτως τίποτα.
3: Ευχαριστώ, εδώ είμαι, πάμε.
2: Όσοι κοιμούνται χωρίς κανένα απολύτως ρούχο, εμφανίζονται συχνά πιο άνετοι με τον εαυτό τους και λιγότερο επηρεασμένοι από την κρίση των άλλων. Πρόκειται για ανθρώπους που αποπνέουν αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και διάθεση ελευθερίας. Δεν φοβούνται να είναι ο εαυτός τους και συνήθως αντιμετωπίζουν τη ζωή με μεγαλύτερη χαλαρότητα.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Βέβαια.
0: Γιατί αν κρίνω από το Θανάση, δεν φοβούνται αυτοί να είναι ο εαυτός τους. Φοβόμαστε εμείς να είναι ο εαυτός τους. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.
5: Με πιάσε βροχή στο δρόμο κι ανοίχτη την καβρίδα. Σίγα στο παράθυρο σου και στο σπίτι σου εμπίχνα.
0: Καλημέρα, Όλγα, τι κάνεις, καλά είσαι?
6: Καλημέρα, τι λένε, ρε Θανάση, γιατί κουράζουμε με τόσο πολύ?
3: Όλγα, δηλαδή δεν μπορούν, ρε φίλε, τη χαλαρότητά
6: έτσι,
3: μου
0: και την αισιοδοξία μου.
3: Δηλαδή να μας πει, Όλγα, ρε φίλε, τώρα, συγγνώμη λίγο, Όλγα.
2: Σατέν πιτζάμα ψηφίλε.
3: Άσε η Όλγα τη φορά, εσύ, Όλγα, το σύντροφό σου, πώς τον θέλεις, με μπλούζα και πιτζάμα, με πιτζάμε σετάκι, με μπλουζάκι, με σόρχο ή γυμνό δίπλα σου?
6: Όπως και να είναι, εγώ τον προτιμώ έτσι κι αλλιώς. Δεν με πειράζει ό,τι τον φοράει.
3: Μωρή μάλαμα, μωρή ερωτιά.
2: Ένα βρακίας φοράει, μωρέ όλα.
3: Γιατί, ρε παιδιά. Τι έχει τη τρίχα του άλλου.
0: Επειδή τον ξέρω τον σύντροφό της.
1: Όχι, μην το κάνετε συγκεκριμένο.
0: Σκέφτομαι με εικόνες.
1: Όχι, να μην σκέφτεσαι εσύ.
0: Παρακαλώ, δεν θέλω να το μισεί με βρακί.
1: Όχι, όχι.
0: Στεναχωριέμαι.
1: Όπως
0: και ο μισής δεν θέλει να με δει με βρακί, θεωρώ.
1: Φαντάζομαι όχι. Για τους έχετε κάνει τις επιλογές σας αυτή τη ζωή, έκαστος. Για το συντροφικό πάντως που λέτε, εγώ που είμαι του απολύτως γυμνού, εννοείται ότι αν υπάρχει συντροφική σχέση που κάτι άλλο έχει υπόψη ότι μας αρέσει, την κάνω την αλλαγή. Καλά, όχι για πάντα. Για το τζιμπιμπιρδί, δηλαδή, άμα είναι η φαντασίωσή σου, Κατερίνα.
6: Για ποιο, για το τζιμπιμπιρδί.
1: Ας πούμε ότι τα έχω εγώ με την Κατερίνα, Όλγα μου, ή μαζί. Και εσένα, ναι, επειδή μου έχει τύχει αυτό που σας λέω συγκεκριμένο,
2: ναι,
1: άρεσε πάρα πολύ, το κοιμάμαι χωρίς τίποτα, τίποτα, ναι, και μόνο μπλούζα.
2: Okay,
3: ναι. Ωραίο και αυτό.
1: Θα
3: ωραίο.
1: Το κάνω, ρε
2: μόνο
1: παιδί
2: κάλτσα.
1: Μου.
2: Γιατί μπλούζα φαίνε... και κάλτσα, ωραίο. Γιατί θα φαίνε... το κάνω.
3: Είναι ωραίο, φαίνεται επίμαχο, παιδιά. Συγγνώμη λίγο.
0: Είμαστε στον καιρό, ρε παιδιά.
3: Όλγα, συγγνώμη που τώρα.
1: Καλά, θα βρέξει όπου να είναι.
3: Να πω το λόγο. Να πω το λόγο. Συγγνώμη, να πω το λόγο που κοιμάμαι γυμνός. Υπάρχει λόγος.
1: Υπάρχει λόγος.
0: Σε ρώτησε κανένα.
3: Κάτσε,
2: οπωσδήποτε θέλουμε να μάθουμε.
1: Ναι, να λυθεί αυτό.
3: Μπαίνει ένα ληστή στο σπίτι. Οκ. Σηκώνομαι. Τον αφοπλίζω πρώτα με το χιούμορ μου, γιατί θα με δει γυμνό. Θα αρχίσει να γελάει, θα πει τι είναι αυτό. Στο τι είναι αυτό, τον έχω αφοπλίσει. Καλά, είναι τεχνική αυτό.
6: Άρεσε
3: και εσύ, Όλγα.
0: Πες, Όλγα.
6: Λέω, ας έλεγε καλύτερα τι έχει ζέστη, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ρε, πάντα κρύο έχει εδώ μέσα, του λέω.
0: Το τι είναι αυτό, θα το πει ο ληστής. Okay.
3: Ναι, θα πει, τι είναι αυτό, τον έχω αποπλήσει.
0: Αυτή είναι μια παραλλαγή του Naked Man που λέγαμε πέρσι. Το κόλπο για να σπάσει τον πάγο στην πρώτη συνάντηση με την κοπέλα. που θέλεις ρε παιδί μου να κάνετε σεξ και για να σπάσεις τον πάγο την κάνεις να γελάει ως εξής. Όταν θα πάει μέσα να μιλήσει στο κινητό ή να πάει στην τουαλέτα ή οτιδήποτε, εσύ γρήγορα γρήγορα βγάζεις τα ρούχα σου και την περιμένεις σταυροπόδι στον καναπέ, γυμνός.
2: Πολύ γέλιο θα ρίχνα.
0: Θα μπει μέσα, θα γελάς. Και καλά, ότι, και καλά ρε παιδί μου ότι την περιμένεις για να κάνει ό,τι ορίστε, γι' αυτό έχω έρθει κάπου. Και,
1: ναι.
0: Χρειάζεται και ένα βλέμμα.
3: Παιδιά,
0: μιλάω μισό λεπτό.
3: Αυτό σου βάζω. Προσπαθώ να σου βάλω.
0: Δεν γίνεται ταυτόχρονα.
3: Μα προσπαθώ να σου βάλω την ατάκα σου.
0: Δεν γίνεται.
3: Μα τώρα δεν ζητούσες, τι θέλεις. Προσπαθώ να σε βοηθήσω, φίλε μου. Μην ταράζεσαι, είσαι σε μεγάλη ηλικία.
0: Πώς λένε τον αυτόν που είναι στην κριτική επιτροπή του Face που έχει αυτό το βλέμμα το υπεροπτικό.
3: Ο Ρένος,
0: ναι. Με βλέμμα λοιπόν Ρένου Χαραλαμπίδη. Είσαι γυμνός, εκείνη θα μπει μέσα, θα σε δει γυμνό, θα γελάσει και ποτέ θα σπάσει ο πάγος και θα.
2: Πρέπει να μου λες κάτι και για καθεστωτικά αφηγήματα όμως, άμα είσαι ο Ρένος Χαραλαμπίδης.
1: Θα σου
2: δεν
1: πω.
2: Γίνεται.
0: Αφού ο Ρένος Χαραλαμπίδης είναι δεξιός.
3: Ναι, όντως.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Τι καθεστωτικά αφηγήματα να ξέρει.
3: Ξέρει, αλλά.
0: Τα δεξιά καθεστωτικά αφηγήματα μόνο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι πρέπει
3: λοιπόν,
2: να πει.
3: Πάντα ξαπλώνει γυμνό. Σαν ανεγεννησιακό πίνακα. Εγώ έτσι ξαπλώνω στο πλάι και λέω γεια σου. Ήρθες.
1: Ναι, επειδή αυτό όμως μπορεί να το κάνετε στο δικό μου δερμάτινο λευκό καναπέ.
2: Ευχαριστώ, ρε Βασίλη. Και στον μπλε το κοτλέ το δικό μου.
1: Τα κουβάντα μου, ρε Βασιλική, απάνω στον καναπέ μου.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Όλγα μας, για να μας πείτε και όλα, θα καλύνεις και χαιστήκατε τώρα με όλα αυτά που κοιτάξατε.
1: Επιμένεις όμως, ε!
0: Ναι, θέλω να πω, γιατί θέλω να δώσω δώρο. Καταρχάς να πω εδώ στην Αλίνα. Αλίνα μου, δεν ξέρω αν ακούς όντως ή αν έχεις βάλει ξυπνητήρι και στέλνεις μηνύματα. Δεν έχουμε δώσει καμιά σκύρο.
1: Σκύρο.
0: Τι σκύρο στέλνεις εδώ τώρα.
1: Συγγνώμη.
2: Μπέρδεψε
1: τα ραδιόφωνα.
0: Τι να πω τώρα. Τέλος πάντων, αυτό που θα δώσω αμέσως μετά την Όλγα μας είναι το διπλό στρώμα Dunlopillo, το Celeste Plus, αξίας 1330 ευρώ. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν η Dunlopillo σας χαρίζει έναν ποιοτικό φυσικό και δροσερό ύπνο. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα Celeste Plus, αξίας 1330 ευρώ. Ένα στρώμα που συνδυάζει φυσικά υλικά, προηγμένη στήριξη και μοναδική άνεση για πραγματική ξεκούραση κάθε βράδυ. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικά δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμη και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Παράλληλα, προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία για να μπορείτε να κοιμάστε και γυμνοί, που λέγαμε πριν, και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου. Ο συνδυασμός φυσικού λάτεξ, κοκοφίνικα και ανεξάρτητων ελαττηρίων Pocket Springs εξασφαλίζει άριστη στήριξη του σώματος, απομόνωση κραδασμών και εξαιρετική ανατομικότητα, ενώ το οικολογικό ύφασμα Tencel με αντιβακτηριακή προστασία. Μιλάω τώρα με συγκεκριμένες εταιρείες και συγκεκριμένες.
1: Επιστημονικά δεδομένα.
0: Τα μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε. Προστασία, λοιπόν, χαρίζει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας. Παράλληλα, αυτό το καλοκαίρι μπορείτε να μπείτε να επισκεφτείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα Dunlopillo που θα σας εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι και θα σας κατατοπίσουν. Γιατί δεν υπάρχει πιο πολύτιμο πράγμα από τον ύπνο. Πιο πολύτιμο, ξαναλέω, για να μπορείς να ξεκουράζεσαι στο τέλος της ημέρας και να αναζωογονείσαι πριν τη μέρα που ακολουθεί. Άρα λοιπόν, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Dunlopillo ή στο www.dunlopillo.gr ανακαλύπτετε όλα τα καινούργια της προσφορές και τις καλές τιμές και έχει και πολύ ωραίες κατά καιρούς
1: ευκαιριουλές.
0: Ευχαριστώ αυτή τη λέξη ψάχνα. Λοιπόν, πάμε στην. Ακούστε καλά την Όλγα μας και στο τέλος ερώτηση.
1: Όλγα, τι γίνεται με τον καιρό, πού θα οδηγήσει αυτή η αναστάτωση και αυτή η ζέστη που βιώσαμε χθες? Εγώ, ας πούμε, νομίζω ότι το βίωσα περισσότερο από όλες τις μέρες. Είχε κοπεί
3: αλήθεια,
1: το αεράκι.
3: Δεν έφτασε πάρα πολύ. Προχθές έφτασε 38 και 39.
4: Και εγώ εχθές όμως το ένιωσα.
0: Καλά, εχθές νιώσατε ζέστη εσείς.
4: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχει να κάνει και με τις δραστηριότητες.
0: Ναι, απόλυτα.
3: Ναι, μπορεί, αν είχατε πένι
0: μου, άλλη τώρα εκεί. Η Πένι μου στέλνει, δίνει η Ιωάννα, λέει δώρο σκύρο. Τι ώρα είναι η Ιωάννα?
1: Είναι 4 το μεσημέρι, όχι είναι αργά,
0: ξέρεις,
1: παιδιά.
0: Για η ώρα τώρα είναι 7 και 37.
5: Ναι, μπορεί να της είχε μείνει, ξέρεις, τα μία πεσταλμένα που το γράφεις και δεν φεύγει.
0: Α, δεν ξέρω. Πάντως το μήνυμα για τη Σκύρο που λέω της Αλίνας ήρθε 7 και 29. Οπότε Πένι, μην πετάγεις τώρα σαν την Πένι.
1: Πένι!
0: Μα τρελαίνομαι τώρα.
5: Ήθελες να τα ακούσεις, Πένι, πρωί-πρωί.
0: Ήθελε, ναι.
5: Καλημέρα, για πες.
0: Καλημέρα.
3: Ναι, επομένως τώρα σιγά-σιγά φεύγει και η ζεστούλα. Το Σάββατο θα έχουμε μέγιστη παραδείγματος χάρη στο κέντρο 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ωραίο.
3: Στα γύρω-γύρω έτσι τα περίχωρα θα φτάσει μέχρι και 35. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε πιο πολλή αστάθεια στη χώρα μας, πιο πολλές βροχές, πιο πολλές καταιγίδες, σχεδόν σε όλο τον υπηρωτικό κορμό και έντονα φαινόμενα, ειδικά προς την Ανατολική Μακεδονία, εκεί που είναι τα ορεινά της Πίνδου, εκεί θα πέσει και χαλάζει, θα έχουν και μπουρίνια. Προσοχή λοιπόν στις καλλιέργειες. Σιγά τώρα δυναμώνει και ο άνεμος. Σήμερα όχι τόσο πολύ, αλλά το Σαββατοκύριακο, ειδικά την Κυριακή, όπως είπαμε, θα φτάνει το επίπεδο της θύελλας. Θερμοκρασιακά τώρα σήμερα θα έχουμε μια μικρή πτώση όμως, όχι κάτι τραγικό. Θα είμαστε κοντά στους 34 με 37 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Στην Αττική θα φτάσει μέχρι 35 κάπου εκεί.
1: Δεν είναι λίγο σήμερα. Τώρα, μην.
0: Δεν είναι, αλλά το 35 είναι μια. Και ούτε
3: εντάξει,
0: του παπά μην το πει, Βασίλη.
3: Είναι κανονική η θερμοκρασία.
0: Τι είπε, Όλγα?
3: 33 λέω είναι στην Αθήνα η κανονική θερμοκρασία για τον Ιούλιο. Κοντά είμαστε, δεν είμαστε τόσο μακριά.
0: Κάτσε ρε Όλγα, στα μετρελάνε, πού ζεις, ποιο 33, πότε είχε 33 Ιούλιο τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα? 33.
1: Πάρτε και εσύ τώρα που θες μαγκές.
0: Μα λέω, καλέτε εδώ πέρα ο καθένας τα θεωρητικά του. Για πες μου πότε.
3: Από το 2020 ναι. Και έπειτα σίγουρα βιώνουμε ένα πιο θερμό κλίμα.
0: Μπράβο. Άρα μήπως πρέπει οι επιστήμονες σαν εσένα.
3: Το θερμότερο.
0: Μπράβο. Ναι. Μήπως να πας σε ένα συνέδριο και να πεις, μου πω Ουγγαρέζος, ότι αυτό το 33 που έχουμε εδώ πέρα του Ιουλίου δεν ανταπεξέρεται.
1: Λαλαλάκες.
0: Ναι, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και γελάει ο κόσμος μαζί μας, πες τους. Ναι.
3: Είναι μεγάλη συζήτηση και η τροποποίηση του ορισμού του καύσωνα πρέπει να γίνει, αλλά δεν μπορώ
1: πρέπει
3: να το κάνω
1: ναι.
3: αυτό.
1: Πρέπει να γίνει μια τροποποίηση του ορισμού του καύσωνα, γιατί αυτό που θέλετε εσείς να πάει 39-40, εμείς πεθαίνουμε στους 33, οπότε να πεθάνουμε με καύσωνα.
3: Α, όχι, εγώ μιλούσα για πιο ψηλές θερμοκρασίες, γιατί έτσι κι αλλιώς βιώνουμε πιο θερμές συνθήκες.
1: Α, κλείστε τη, κλείστε την κυρία.
3: Και αυτό τίνει να γίνει κανονικότητα.
0: Τέλος πάντων. Γιατί φαίνεται και λίγο. Γιατί σίγουρα, αν είναι κάποιος να σου πει τι λέει, ποιο είναι το δελτίο το μετεωρολογικό της ημέρας, εγώ βάζω και τα δύο χέρια. Κόβω μάλλον και τα δύο χέρια για την Όλγα. Οπότε λέει αντιπροσωπευτικά αυτά που λένε ή πρέπει να λένε οι μετεωρολόγοι. Άρα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αν οι μετεωρολόγοι θεωρούν ότι ο μέσος όρος θερμοκρασίας τον Ιούλιο, πρακτικά τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα είναι 33 βαθμοί, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Ωραία, να πω μια παπαριά.
3: Οι μετρήσεις αυτές είναι από το Εθνικό Μετεωρολογικό.
0: Κοιμάται το Εθνικό Μετεωρολογικό.
3: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και είναι από το 2010.
0: Έγινε.
1: Ναι, μήπως αυτό δεν είναι πολύ φρέσκες, θα έλεγα κι εγώ. Γιατί αυτά αλλάζουν τώρα πενταετία την πενταετία γρήγορα.
0: Πενταετία την πενταετία.
1: Ναι, ναι.
3: Ότι αλλάζουν, αλλάζουν. Αλλά για να θεωρηθεί κάτι ότι είναι μέρος κλιματικής αλλαγής, πρέπει να περάσουν 30 χρόνια.
0: Τέλεια. 30 χρόνια θα τρώτε 40 στη μάπα και εμείς θα σας λέμε ότι τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι 33.
1: Ναι.
0: Έγινε.
3: Λοιπόν, πριν αλλάξουμε τους ορισμούς, αυτό που θέλω να πω λίγο έτσι πιο χρήσιμο είναι ότι το Σάββατο θα έχει καταιγίδες προς τα νότια, γλυφάδα και τα έτια. Ότι όποιος θέλει να πάει για μπανάκι, καλό θα ήταν να προτιμήσει τα ανατολικά τμήματα. Και σήμερα θα έχει κάποιες μπόρες εκεί προς την Πάρνθα και στον Κυθερώνα. Εκεί που γίναμε κουμπάρα, εκεί θα τις έχει.
4: Από πατάει το πόδι σου, όπου πατάει.
0: Στο Λουτσάντζελε.
3: Αφίδινες, δεν ξέρω αφίδινες. Πώς λέγεται.
1: Έλα ρε παιδιά, στις μετεωρολόγου το event θα βρέξει.
5: Πότε γίνεσαι κουμπάρα?
1: Αρρωσταίνει ο γιατρός.
3: Σήμερα έχω τώρα κομμωτήριο, μακιγιάζ. Να πάω να αλλάξω το φόρεμα γιατί πάλι δεν μ' αρέσει.
5: Να σε ρωτήσω, ναι, πριν λίγο καιρό δεν έγινες πάλι κουμπάρα? Νονά.
3: Βάφτισα.
5: Α, okay.
4: Την προτιμούν.
0: Να γίνει η εθνική μα κουμπάρα, όπως ήταν η Μαρία Μπεκατόρου, να πούμε.
1: Κοίτα κοινωνική
3: ζωή. Εθνική σας μετεωρολόγος.
4: Κοίτα, Νονά, και εγώ θα την ήθελα το παιδί μου.
0: Εγώ όχι.
4: Γιατί?
3: Είναι πολύ καλή, ξέρεις πόσα δωράκια της παίρνει.
4: Ναι, είναι πολύ γλυκιά.
0: Είναι λίγο σπάστρια η.
4: Ναι, αλλά το παιδί αυτό θέλει για
0: να. Το παιδί, άκου να δεις, επειδή έχω ζήσει, δεν ξέρω τώρα, με συγχωρείτε θα το πω, αλλά έχω ζήσει να έχω νονά όμορφη και άμα είναι αγόρι. Κακόριτσι, δεν ξέρω τώρα, παιδί μου, αυτό το. Λίγο ρε, παιδί μου να.
4: Βγάλει το συχτήρι σου.
0: Ναι, όχι συχτήρι, εντάξει, να γουστάρει την νονά σου. Εμφανισιακά, ρε παιδί μου, όχι ερωτικά. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι περίεργο.
3: Αντάξει, εμένα με συμπαθούν όλα τα παιδάκια.
1: Επ' αυτού συζητάμε. Ναι.
0: Βλέπω τώρα, ας πούμε, και το βαφτιστήρι μου, το Μιχάλη.
4: Εγώ την μπούκα θα κάνω ένα πάντως, δεν το πήγα έτσι.
5: Εγώ είμαι πάρα πολύ επιλεκτική πλέον. Έχω βαφτίσει ένα. Το επόμενο που θα βαφτίσω θα είναι κάποιο πολύ σημαντικό παιδάκι.
0: Τι εννοεί σημαντικό? Όλα τα παιδιά είναι σημαντικά.
5: Τη Αγγέλικα, α πούμε.
0: Α, σημαντικό για σένα, για τη σχέση.
5: Ναι, ναι, θα είναι κάποιο πολύ κοντινού.
0: Αυτό το έχω βασικό.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Όρο. Αλλά λέω ότι, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω πώς ακούστηκε τώρα, ότι ρε παιδί μου το αγοράκι είναι λίγο cringe να. Ο Μιχάλης, το άλλο μου βαφτιστήρι με την συγκουμπάρα μου που είναι τουμπανό, έβλεπα παίζανε εκεί πέρα και παίζανε περίεργα, ρε παιδί μου. Για αγοράκι ήταν αυτό. Τη τράβαγε, την μπλούζα, τη έκανε, τα μαλλιά αυτά. Δεν έκανε τίποτα. Παιδάκι είναι.
4: Όταν θα ξαναπαίξετε.
0: Τέλος πάντων. Περίεργες ατραπούς έχει πάρει συζήτηση.
3: Θέλω
4: και εγώ να παίξω.
0: Πάμε.
3: Θέλω να κάνω μόνο μια μικρή διευκρίνηση, γιατί σίγουρα θα μας ακούει ο κουμπάρος μου. Δεν θα βρέχει εκείνη την ώρα, γιατί έχει πανικοβληθεί. Με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο και με ρωτάει.
1: Έλα ρε.
3: Αγγέλη μου, όλα μια χαρά.
5: Να σου πω, το γλέντι είναι σε ανοιχτό χώρο μετά, είναι εκεί κοντά.
3: Όλα είναι σε ανοιχτό χώρο.
5: Ναι, εντάξει, είναι εκεί.
3: Αλλά τους έχω πει, έχω βάλει εγγύηση, γιατί εκείνη την ώρα δεν θα βρέχει.
4: Ωραία, φαντάζει να ρίξει.
3: Όντω να το κάνουν σε ανοιχτό χώρο.
0: Αν βρέξει, θα κρεμάσει τα πτυχία σου.
3: Αν βρέχει. Παιδιά, δεν θα βρέξει, είμαι σίγουρη. Θα βρέξει μέχρι τις 4-5 κάπου εκεί να ρίξει.
0: Στη φωνή σου διακρίνω λίγο. Λίγο λίγο νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Δηλαδή, λίγο μακάρι Παναγίτσα μου να μην βρέξει.
3: Κάθομαι στον καθρέφτη και λέω μην βρέξει.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπω.
0: Okay, το ακούω. Μάλιστα. Okay. Θέλω λίγο να πούμε με αυτήν την ευκαιρία, Κατερίνα, τι έχει γίνει τώρα με την απεργία στη Ραφίνα. Το λέω, έχει και λίγο σχέση με την Όλγα. Με την έννοια ότι η Παρασκευή είναι και θα θέλετε να φύγετε ή για τριήμερο, για Σαββατοκύριακο, να κάνετε την απόδρασή σας.
1: Προγραμματισμένες διακοπές που έχουν ξεκινήσει κανονικά οι άδειες.
4: Κανονικότατα.
0: Έχει σήμερα κανονικά. Τα πλοία από τη Ραφίνα δεν φεύγουν. Έχουν απεργία. Η οποία όμως κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική εχθές από το δικαστήριο. Βέβαια, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστών, κάποιοι λένε χεστήκαμε, κάποιοι λένε άπτεται στους εργαζόμενους που θα κάνουν πια.
5: Λοιπόν, η C-Jets, από ό,τι διαβάζω, μεταφέρει στο λιμάνι του Λαβρίου τα προγραμματισμένα δρομολογία της. Γενικά, καλό είναι να επικοινωνείτε με την κάθε εταιρεία, γιατί κάθε εταιρεία το διαχειρίζεται διαφορετικά.
0: Μακάρι να τα σηκώνουν, βέβαια, γιατί εμένα την τελευταία φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο, μου λένε ελάτε και βλέπουμε. Θα σας πούνε, λέει, εκείνη την ώρα. Ήταν 6 ώρα το πρωί, βέβαια. Ναι. Και μου λέει, 6 ώρα αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Ήταν άλλη περίπτωση τώρα, το σκέφτομαι. Ήταν για τον καιρό. Ναι. Αλλά και πάλι δεν μπορούσαν να μου πούνε από το τηλέφωνο. Έπρεπε να πάω εκεί.
5: Ναι, είναι από την κάθε εταιρεία εξαρτάται, οπότε γιατί κάποια ακυρώνονται και κάποια επαναπρογραμματίζονται. Ουσιαστικά θα αναχωρήσετε άλλη ώρα ή από άλλο λιμάνι. Πάντως τα αναυτεργατικά σωματεία λένε ότι η απεργία πραγματοποιείται κανονικά.
1: Για ποιους λόγους, για λόγους ασφαλείας.
5: Για λόγους ασφαλείας, γιατί πλέον οι
1: μήπως πρέπει να τα ακούμε αυτά.
5: Ναι, σαφώς.
4: Όχι, είναι παράνομες αυτές οι ενέργειες.
5: Συγγνώμη, οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να μην μπορούν να παρκάρουν εντός εισαγωγικών τα πλοία στο λιμάνι και κάποια αναγκάζονται, επειδή είναι πλέον πολύ περισσότερα, να
0: μανουβράρουν.
5: Να μανουβράρουν ή να μένουν σε άλλα σημεία τα οποία δεν θεωρούνται ασφαλή.
0: Δεν μπορούν να δέσουν, λες, και πρέπει να μανουβράρουν.
5: Ευχαριστώ, γιατί δεν ξέρω την ορολογία.
0: Την ορολογία, εντάξει, εγώ πατεραναστικό γι' αυτό.
5: Ναι, δεν την γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Άρα είναι επικίνδυνες οι εγκαταστάσεις βάσει και του μεγέθους των πλοίων που υπάρχουν και της χωρητικότητας
1: τους,
0: ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τις απαραίτητες μανούβρες. Μάλλον είναι απαραίτητες κάποιες μανούβρες που το καθιστούν επικίνδυνο.
1: Όχι, επειδή δεν υπάρχει χώρο, σου λέει, για να έρθουν όλοι, αναγκάζονται να κάνουν επικίνδυνες μανούβρες και να περιμένουν εκτός λιμανιού.
5: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Καλά κάνεις και το λες. Μπράβο. Να ξέρουμε και τα αιτήματα των ανθρώπων.
1: Ειδικά όταν είναι θέματα ασφαλείας, γιατί μετά σκάνε τα διάφορα και λέμε, μα δεν ξέραμε, μα πού ήμασταν. Και οι άνθρωποι φωνάζανε.
5: Ναι, όχι. Είναι για την αυτό. Ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε...
0: θέλω να μου στείλετε πού βαφτίζει η Όλγα την λέξη της περιοχής και το ονοματεπώνυμό σας για να τσιμπήσετε το ολοκένουργιο διπλό στρώμα. Νταλοπίλο Σελέστε Πλάς. Το 698 104 104 και 6. Ευχαριστούμε, Όλγα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
7: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Την Κυριακή με το Βήμα, η κλασική βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Στράτη Μυριβίλη. Ένας απαγορευμένος έρωτας με φόντο τη Μυτιλίνη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αριστούργημα που άντεξε τη λογοκρισία ζωντανεύει ξανά μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Α, μπράβο. Λοιπόν, θα το κάνουμε σήμερα, με έχετε βάλει στο μάτι όλοι, ε. Όχι τίποτα, έχουμε και μια ηλικία. Και όπως πετάω από την καρέκλα, μην γίνει τίποτα με κανένα σπόντιλο. Να πούμε, ή καμιά μέση και κάνει κανένα κρακ.
1: Βλέπεις μαύρο.
0: Και μετά θα σας πάρει διάλογο, θα σας παίρνω τηλέφωνο κάθε μία ώρα του Σαββατοκύριακο. Θα σου λέω πονάω. Βρέπει τι θα κάνω τώρα. Τώρα θα με κάνεις καλά. Εφόσον το φωτάς.
2: Και το λουμπάγκο δεν περνάει, φίλε.
0: Ναι.
2: Πολλά.
0: Και πονάει, λέει, πολύ, ε.
2: Έχω όμως φυσικοθεραπευτή να σου στείλω σπίτι. Πολύ
0: του πάνω, ε. Μπράβο, μπράβο, Θανάσακη. Λοιπόν, 6, ο Θανάσης έχει πολύ καλό φυσιοθεραπευτή, παιδιά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν πολλά μηνύματα τώρα για το θέμα ημέρας που είναι έχω κάνει. Τι ώρα είναι, ναι, σεξ από ίκτο. Δηλαδή, λυπήθηκα και λέω, δεν βαριέσαι. Έχω κάνει και έχω κάνει. Αυτό θα πειράξει.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει, ρε παιδιά.
0: Κάπως έτσι. Αυτό το θέμα ημέρας. Αλλά ξέρω ότι έχω βάλει πολλούς διαγωνισμούς και τώρα έχει αφίδρες και αχαρνές μου γράφει εδώ κάποιος. Έχασες. Έχασες εσύ, ο αχαρνές.
3: Μοιάζουν όμως, θα μπορούσα να τα μπερδέψω αυτά τα δύο.
2: Εδώ μεταξύ, επειδή τους φτιάχνουν οι ντροπές και δεν τα στέλνουν μήνυμα, να πούμε ότι αν δεν το έχετε καταλάβει, είναι το λεγόμενο το παλιό που λέγανε. Που εντάξει, δεν το επικροτώ σαν έκφραση και γιατί έχουμε πάθει δικαιολογούμαστε για τα πάντα. Τέλος πάντων. Το μπάζωμα. Το λεγόμενο.
0: Έτσι λεγότανε.
2: Ναι, πάντα λέει: άμα δεν μπαζώνεις, δεν χτίζεις.
0: Αχ.
3: Δεν σημαίνει ότι μπαζώνεις.
0: Κατάλαβες τι έπαθα.
2: Ναι. Εμείς καταλάβαμε τι έπαθα.
1: Νομίζω ότι δεν εμπίπτει στην κατηγορία ουσιαστικά.
0: Νομίζω ότι μιλάει για το αφίδινες.
1: Όχι, βρε.
0: Ότι παλιά το λέγανε μπάζωμα εκεί.
1: Όχι, το σύμπαθι.
2: Έγινε.
1: Για το σύμπαθι, λέγαμε.
0: Έγινε, παιδιά.
2: Όχι, εκεί είναι.
0: Όχι, όχι, αφήστε με, δώστε μου λίγο χρόνο. Θέλω λίγο να
2: σα. Εκεί, εκεί μπαίνει. Ναι. Λέει, παιδί μου, χτίσε και θα έρθει το ωραίο.
1: Ωραία, εγώ που το κάνω, το βλέπω λίγο αλλιώς. Δηλαδή, ρε, παιδιά, να φυσάμε και ανθρώπου μάτι. Σου ζητάει όλο μια βοήθεια.
2: Ναι, και εγώ έτσι.
0: Δεν σου ζητάει να το φυσήξει για την ακρίβεια, σου ζητάει να το γλύψει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στι 14 και 15 Ιουλίου στο ΑΚΑ. Με δύο μοναδικές βραδιές, γεμάτες μουσική και ενέργεια. Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και The Cure στις 15 Ιουλίου. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Θέλω το χρόνο μου να ηρεμήσω και επιστρέφω με το Γολγοθά που ακούει το όνομα Εβάνα Ζουμπούρογλου.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και είμαστε 4 λεπτά πριν τις 8. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην εκτίμηση ψήφου με 30,4% σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση με 17,1%, το Πασόκ υποχωρεί στο 11,4% και ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής. Το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την σημερινή 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων στη Ραφίνα. Η απεργία πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, ακυρώσεις και τροποποίηση στα δρομολόγια. Τερματίζεται οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70% στο 35% μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν έως 31 Αυγούστου. Αστρολογικά, υπερβολές και αστάθεια φέρνει η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης

0: γνωστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθενέ ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελέγχω.
0: Για πάρτε μια πίτσα φαν στο χέρι, είτε είστε στην Τραπετσόνα που έχει ολοκαίνουργιο κατάστημα. Μπράβο, ολοκαίνουργιο κατάστημα, παιδιά, πίτσα φαν. Άνοιξε 14 του μηνός, όχι 2 Ιουνίου. 2 Ιουνίου, 107ο κατάστημα πίτσα φαν στην Τραπετσόνα, στην οδό Ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Local Pizza Lovers, ξεσαλώστε. Και έχω και άλλο εδώ, γιατί θέλω να τα πω αυτά. Στο Ρίο. Πίτσα φαν. Τρίτη 28 Απριλίου άνοιξε. Αθηνών 13 στο Ρίο με opening γεμάτο εκπλήξεις και γευστικές δοκιμές. Κρίμα που δεν ήμασταν εκεί.
2: Κρίμα.
0: Για να, ναι, κρίμα. Για να γευτείτε όλη τη vintage collection της Pizza Fan, τις τρεις νέες επικές πίτσες. Μιλάω για την θρυλική Vesuvios, την all time classic Καναδιάνα και την πραγματική special. Τη special με απ' όλα που λέγαμε εμείς παλιά. Αυτή είναι η Pizza Fan. Και να σας πω και για τις όσο καλό τώρα την Εβάνα στο τηλέφωνο και βλέπετε το αποφεύγω λίγο, αλλά εντάξει τι να κάνω, την αγαπάμε. Ναι, να σας πω για την, για την επιλογή όσον αφορά τις συναυλίες που έχετε, να πάτε στο Eject Festival 2026 Powered by the E, 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Σωστά το λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Με μουσική είναι λοιπόν. Η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure 15 είναι. Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, λέει εδώ, υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο, δεν χρειάζονται και παραπάνω. Άμα έχετε Florence and the Machine και The Cure, είστε μάγκες. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event, για τρίτη συνεχή χρονιά δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Μισό λεπτό. Ναι, ναι.
3: Ναι, υπάρχει άνθρωπος. Ναι, στη γραμμή.
2: Έχουμε την Εβάνα στη γραμμή.
0: Δεν την έχουμε.
2: Θέλει ναι. να παρέμβει.
3: Ωραία, εγώ θα διαβάσω κάποια μηνύματα μαπών στο 698-104-104-6 στο θέμα ημέρας, το οποίο είναι αυτό που λέμε το σεξ απολύπηση με λίγα λόγια.
2: Πίτι
3: ο
2: σεξ.
3: Φίλος εδώ, ο Βασίλης, λέει: δεν ξέρω αν πιάνετε, αλλά έχω κάνει για στοίχημα. Δεν πιάνετε σε αυτό το θέμα, αλλά μπράβο.
2: Όχι.
3: Καλημέρα και στη φίλη.
0: Δεν είναι και λίγο κάπως παραβατικό. Δεν λέω παράνομο, είναι. Αλλά τι σημαίνει στοίχημα για να κάνει σεξ.
3: Ωραία, μπορεί να το βάλουμε μεταξύ μας. Εγώ θέλω να κάνω μαζί σου σεξ.
0: Α,
3: εσύ θες να κάνεις μαζί μου και το πλαισιώνουμε.
0: Ακούω. Εγώ πήγα το μυαλό σε αυτές τις ταινίες που λέει: άμα κάνεις σεξ με αυτή την κοπέλα, με αυτό
3: άμα
0: το
3: ρίξει.
0: Άμα το ρίξει, ναι. Ναι.
3: Εδώ η Φίλη Ξανθήπη, παιδιά, δεν έχει περάσει καθόλου καλά. Έχω κάνει από ίκτο, λέει, με πρώην που ήθελε επανασύνδεση τύπου 10 χρόνια μετά. Εκείνος θεώρησε ότι έκανε τον καλύτερο έρωτα της ζωής του σε μένα.
0: Αυτό είναι από τα χειρότερα συναισθήματα.
3: Και εγώ η καημένη περίμενα να φέξει ο Θεός τη μέρα να φύγω.
2: Να φεύγεις νύχτα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις.
3: Φευγάτη ήταν αυτή.
4: Παιδιά, μην τους αφήνετε έτσι.
2: Τι εννοείς.
4: Να ξέρετε κάτι. Θα το πω κανόνα τώρα. Γιατί το να αφήνεις τον άντρα να πιστεύει ότι έχει κάνει καλό σεξ και χαλάει την αγορά μετά. Αντίστοιχα και τη γυναίκα. Σου λέει πω είμαι τρομερή. Έχω μπει τώρα πάνω στην κορυφή του Everest. Όχι. Μην του δίνετε την ικανοποίηση. Γιατί βλέπεις τώρα εσύ σου έχει μείνει τόσα χρόνια μέσα σου. Αυτό τόσα χρόνια πηγαίνει και λέει από εδώ και από εκεί. Άρα 10 χρόνια μετά. Την κέρασα. Γουστάρε. Άρα του λένε άντρα κλα. Όχι. Εκεί την ώρα να του πει σε ευχαριστώ που για τη βραδιά ήταν χάλια. Έκανε χάλια, αυτό έκανε χάλια. Και είναι ότι τραβά ψόφα τώρα. Έφυγε από το σπίτι.
0: Ψόφα.
4: Ναι, φύγε έξω από το σπίτι μου.
3: Δεν ρώτησε κιόλας αυτός πάντως.
4: Δεν το ρωτά. Μα δεν. Του το λες.
0: Γιατί.
4: Το δηλώνεις. Ήσουν χάλια.
0: Γιατί.
4: Πειράσπισουμε.
0: Εγώ... Περίμενε, ρε φίλε, αφού δεν μας έχεις πιέσει τα επιχείρηματά σου. Γιατί,
4: γιατί να του χτίσεις το αφήγημα ότι είναι καλός εραστής.
2: Εάν...
4: Θα καταστρέψει κι άλλες γυναίκες. Όχι. Ήσουν χάλια.
2: Εάν δεν σε ρωτήσει και διατηρήσει μια ουδέτερη στάση, δηλαδή δεν σχολιαστεί καθόλου, εντάξει, δεν χρειάζεται να του πει.
4: Ίσως το έχει καταλάβει και δεν μία.
2: Μπορεί και να μην το έχει καταλάβει, οκ, τώρα αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Εάν όμως αρχίζει και βγάζει. Λογίδρια και προλόγους και τι κάνω και θα δεις και το ένα και το άλλο και τελικά δεν βλέπεις τίποτα, εκεί όντως δεν χρειάζεται να υπάρξει προσποίηση.
4: Φίλες, να τον σταυρώνετε εκείνη την ώρα τον άλλον.
0: Ακούω.
2: Ναι, ναι. Όχι ρε παιδί μου, δεν το του λες την αλήθεια ότι ξέρεις τι. Δεν. Εντάξει, αυτά είναι
4: κάπου
2: και γούστα.
4: Το κόβεις τον αέρα που κάμουσα
2: είναι
4: αυτά.
2: Είναι και γούστα κάπου.
0: Εντάξει, υπόθηκαν.
3: Κάπου διάμεσα, ναι, βρίσκεται η φάση.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εβάνα. Έλα, καλημέρα Εβάνα, μας ακούεις?
5: Καλημέρα, σας ακούω, είμαι εδώ.
0: Έλα, τούμπα μου, και εμείς ακούμε.
5: Κάνετε, ζεύτερος και μπουλά, είστε καλά.
0: Είστε φταβίστε, δεν είναι φοβερό.
2: Πολύ καλά, εσύ.
5: Είναι υπέροχο, λοιπόν, ξεκινάω με τα θέματα μου.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει Χριστόδουλο Παπαδάκη στον Μποέμ, παιδιά, στο Περιστέρι.
5: Καλά, τελειώσαν τη σεζόν τώρα.
0: Α, καλά, με συγχωρείτε.
4: Sorry, δεν έχει τότε.
0: Δεν έχει.
3: Τι.
5: Αλλά θα έχει, θα έχει.
0: Πάμε σινεμά.
5: Λοιπόν, Μπορούμε να κάνουμε ένα πριβέ, αν θέλετε να τον ακούσετε, βέβαια.
0: Εμείς θέλουμε πάρα πολύ να τον ακούσουμε.
5: Θα το κανονίσω εγώ στο γρήγορα.
0: Ποιος θα τον πληρώσει το που θα κάνει πριβέ? Δεν έχουμε τόσο λεφτά. Εμείς θα πάρουμε για απόλυση, δεν βλέπεις τι γίνεται.
5: Εγώ είμαι εδώ για εσάς.
0: Μένουμε άνεργοι ένα μήνα πριν τις διακοπές μας.
4: Θα μπείτε μέσα, οικογενειακός προϋπολογισμός. Μην τα κάνεις αυτά τώρα.
3: Εγώ που είμαι από χωριό, ένα πενιντάρικο θα του το κολλήσω στο κούτελο για να χορέψω.
5: Μπράβο, ρε Βασίλη, πολύ μ' αρέσει.
3: Όπως τα ξέρουμε από τους μπαμπάδες μας.
4: Εγώ φέρω 14 κιλά λάδι, κάτι
0: είναι. Πέρα από την πλάκα τώρα, και επειδή είναι φίλος μου, κάνει πολύ κέφι ο Χριστόδουλος. Είναι εξαιρετικό. Κάνει μπούγιο. Για πάμε. Ανοιχτά πουκάμισα και πάμε. Ποιος, τώρα, μιλάμε τώρα, ο Πέτρος Ιακωβίδης μπροστά του είναι.
3: Ποιος, σε παρακαλώ.
0: Φιλαράκος του.
3: Καλά να είμαστε.
5: Εντάξει τώρα, υπερβολές.
3: Προσπαθούν τα παιδιά, ό,τι μπορούν να κάνουν.
0: Τι να κάνουν κι αυτοί, εντάξει, μέχρι να έρθει. Για πες, τι γίνεται στη lifestyle επικαιρότητα?
5: Γίνεται λίγο χαμούλη στις τελευταίες ημέρες. Παρότι είμαστε έτσι στο κλείσιμο των εκπομπών, σήμερα ολοκληρώνονται και οι υπόλοιπες ψυχολογικές εκπομπές.
0: Θα έχει κλάματα, θα έχει κλάματα.
5: Κοίταξε να δεις. Στο Happy Day που κάνανε και χθες και το αποχαιρετιστήριο τραπέζι τους, έτσι, που ήθιστε κάθε χρόνο να κάνουν, πιστεύω ότι λίγο έτσι μια συγκίνηση λόγω του τέλους του σεζόν μπορεί και να υπάρχει. Τώρα στις υπόλοιπες εκπομπές που δεν έχουν έτσι ολοκληρωθεί. Α, και στη Σούπερ Κατέρινα μπορεί, γιατί ήταν και σημαντική σεζόν και για την ίδια την Κατέρινα καινούργιο. Στις υπόλοιπες εκπομπές δεν ξέρω αν θα υπάρχει συγκίνηση, γιατί κάπως.
0: Ξαλαφρώνουν.
5: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ας ξεκινήσω από αυτό λοιπόν, παρότι είχα την Ιωάννα Τούνη πρώτη. Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα δεν έχουν καταλήξει τελικά, δεν έχει κάτσει μπίλια που λέμε από ό,τι φαίνεται. Εμένα οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ακόμη και η Φωτεινή και ο Τάσος που λέμε τόσες ημέρες ότι είναι οι σίγουροι, δεν είναι 100% σίγουροι.
0: Ακόμη και ο Τάσος. Τη Φωτεινή το ακούω ότι, ρε παιδί μου, μπορεί να της, να της κόψαν τη μαγιά, γιατί είναι το θέμα καθαρά οικονομικό. Η κοπέλα στην αρχή τσίνησε, στο τέλος τα βρήκαν, για να το πω ευγενικά. Υποχώρησε. Αλλά αν τώρα της ξανά έχει γυρίσει το κεφάλι, το ακούω. Αλλά νομίζω ότι με τον Τάσο δεν τέθηκε ποτέ οποιοδήποτε θέμα διαπραγμάτευσης. Του είπαν κάτι, το θεώρησε λογικό ενδεχομένως όσον αφορά τη μείωση. Γιατί για μείωση, το λέω επειδή δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένα, ή κάζω επειδή όλοι σε όλα τα κανάλια θα υποστούν μειώσεις.
3: Αυτό είναι το trend.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
5: Αυτό που χαρακτηριστικά μου είπαν είναι ότι κάπου στηρείται σε γίνει θείος τις τελευταίες μέρες. Δεν συζητιούνται πράγματα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι ο ένας με τον άλλον λέει.
0: Το ότι ο Λιάγκας εχθές έκανε τρέιλερ για την επόμενη σεζόν μόνος του ισχύει.
5: Είναι. Ακούστηκε, ναι. Ακούστηκε ότι έκανε μόνος του τρέιλερ. Και μάλιστα ο Γιώργος Λιάγκας κάθε μέρα, σας ξαναλέω, ότι λέει ότι σήμερα ολοκληρώνεται ο κύκλος αυτής εδώ της εκπομπής. Ο κύκλος του πρωινού.
0: Καλά, εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι μεγάλη πίπα, αλλά εντάξει τώρα, τι να λες.
4: Κάτσε, ρε, μπορεί να ετοιμάζει καμιά άλλη.
0: Μπορεί
4: να ετοιμάζει κανένα πιο infotainment. Να βγαίνει με κουστούμι και να περπατάει σαν τον Ευαγγελάτο πάνω κάτω.
0: Μπορεί.
4: Πρωί.
0: Τι να σου πω.
5: Συζητιέται πολύ έντονα στο παρασκήνιο, έτσι λίγο στα δημοσιογραφικά. Πηγαδάκια.
0: Πηγαδάκια, ναι.
5: Στα πηγαδάκια. Μήπως αλλάξει το όνομα της εκπομπής. Αυτό δηλαδή που σας είπα και εγώ εχθές. Αυτό συζητιέται.
0: Και πώς το
5: δούμε. Και αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει μια ανακοίνωση η οποία ακόμη δεν έχει βγει από τον αντένα.
0: Να το πούνε Γιώργος Λιάγκας χωρίς φίλτρα.
3: Πόσο χωρίς φίλτρα.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο.
4: Να το πούνε μποντζόρνο.
5: Αλήθειες με τον Γιώργο Λιάγκα.
4: Να το πούνε μποντζόρνο και να εμφανιστεί η φύση κορδακιά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Θα είναι
4: πλότ. Θα είναι η καλύτερη τριπλά του αντένα.
0: Ένα καλό πλότ twist.
4: Θα ήταν ό,τι καλύτερο τον αντένα αυτό.
3: Πάντως από συγκίνηση τώρα από εκεί, εντάξει, δεν περιμένεις, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα από τις ομάδες φέτος, συγκινούνται όσοι, εντάξει, μπορεί να σταματάει, ας πούμε, να κλείνουν τον κύκλο τους, και από εκεί και πέρα οι πετυχημένοι συγκινούνται και αυτοί που μπορεί να είναι πολλά χρόνια σε μία εκπομπή, αλλά και πετυχημένοι τύπου Happy Day. Τώρα εκεί, ας πούμε, τι να συγκινηθούνε.
0: Αν
3: συγκινηθεί, να συγκινηθεί.
0: Αυτό που είπε τώρα η Εβάνα.
3: Δεν κλείνει κύκλο το Star. Ναι.
0: Αν ο Τεριάκης και η Παδρογιάννη για κάποιο λόγο δεν συνεχίσουν, αυτοί θα συγκινηθούν. Οι άλλοι δεν έχουν λόγο.
3: Ναι,
0: δηλαδή την Καμπούρη δεν τη θέλανε και μάλιστα την αφήσανε να πει κιόλας ότι εκείνη δεν ήθελε. Ο Κατσαρίδης που ήθελε, ο Κακομοίρης, νομίζω ότι το πένθησε πριν. Τώρα δεν νομίζω να συγκινηθεί.
3: Ναι.
0: Αυτός τρόμαξε όταν.
5: Έκατσε η πληροφορία.
0: Ναι, αυτός τρόμαξε όταν του το τρόμαξε. Δεν το περίμενε ή ήλπιζε ότι δεν θα ισχύει.
3: Πήρε
0: τότε.
3: Ψύχρα,
0: το πένθησε πριν.
3: Ναι,
0: τώρα.
3: Ναι.
0: Οπότε δεν ξέρω.
3: Αυτό τώρα δεν είναι μια ομάδα ετών να πεις άνθρωποι που δουλεύανε πολλά χρόνια.
0: Στο breakfast θα πέσει πολύ κλάμα.
5: Στο breakfast μπορεί να πέσει κλάμα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι και μαθαίνω ότι από τη μεριά της Ελένης υπάρχει και μία ανακούφιση. και για το πρωινό ξύπνημα που
0: μαγιά
5: και
0: μένα...
5: το παιδί λίγο υπάρχει μια κούραση.
0: Δεν τυχαίο όμως
3: τώρα
0: ότι...
3: γιατί το φέρνεις έτσι και μας...
0: Δεν τυχαίο όμως ότι βλέπεις ότι στο μυαλό μας, εγώ τουλάχιστον, και θέλω να πιστεύω και, και δεν ξέρω, αλλά νομίζω και περισσότερο από εσάς, τον Ετεοκλή είχαμε περισσότερο δεμένο με αυτό το project. Όχι ότι αυτός ήταν παρουσιαστής, δεν το πάω έτσι.
5: Και αυτό είναι.
0: Ναι, δεν το έτσι πάω ως μαρκίζα, αλλά κάπως νιώθαμε ότι αυτός το παλεύει περισσότερο και το πονάει.
3: Ή το θέλει πιο
0: ναι.
3: πολύ.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
5: Ναι. Όχι, είναι η πραγματικότητα αυτή. Και ναι. όντως τον έχει στεναχωρήσει περισσότερο. Τώρα το τι θα γίνει του χρόνου και αν θα βρεθούν κάπου ή και μόνος του, γιατί με αυτό δεν έχει πρόβλημα η Ελένη Χατζίδου.
0: Αυτό είπε.
5: Δηλαδή δεν την πειράζει να είναι
0: στο
5: κάπου
0: σπίτι.
5: Μόνος του
0: στο
5: και
0: σπίτι.
5: Να μείνει... Να μην ναι. στο σπίτι.
0: Ναι. Πάμε τώρα στην Τούνη λίγο.
3: Επομένως, ναι. λοιπόν, τώρα ας πούμε.
0: Να πει ο Βασίλης κάτι, έλα,
3: τώρα ναι. ο Ετεοκλής Παύλου ψάχνει δουλειά παρουσιαστή. Αυτό θα κάνει από εδώ και πέρα. Είναι παρουσιαστής και ψάχνει μια επόμενη δουλειά παρουσιαστή στην τηλεόραση.
0: Τι να κάνει, υποδοχή που έκανε πριν.
3: Δεν ξέρω τι να κάνει. Λέω ρε παιδί
0: να κάνει υποδοχή παρουσιαστή.
3: Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι η Χατζίδου μπορεί να μην την ενδιαφέρει πια το κομμάτι, έτσι όπως τα ακούω, ας πούμε, το ανακούφιση, το δεν θα είχε πρόβλημα να συνεχίσει μόνος. Ναι. Εκείνος λέει τώρα παρουσιαστής είμαι, αυτό ψάχνω να κάνω.
0: Ναι.
3: Okay.
0: Πάμε στην Τούνη. Ναι.
5: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην Ιωάννα Τούνη, η οποία επέστρεψε χθες από τον Μπαλί που είχαν πάει αυτό το PR ταξίδι και είδε τον χαμό που έχει γίνει στις τελευταίες ημέρες έτσι γύρω από το όνομά της. Τι?
0: Ναι, πια που ήταν όλες οι influencers, φίλες της Ιωάννας βέβαια.
5: Ναι, σωστά.
0: Ήταν και οι φίλοι μας η Βενετία, η Καμάρα. Εκεί.
3: Α, ναι. Πήγανε για την εταιρεία να κάνουν πρόμο ρούχα, τέτοια ή βόλτα.
5: Ακριβώς, είναι από αυτά τα PR ταξίδια που πας και παντού γράφει το όνομα της, το λογότυπο της εταιρείας και
0: ό,τι βίντεο.
5: Στα μαξιλάρια, στις βαλίτσες.
0: Είχαν πάει και Παρίσι κάποιες.
3: Έτσι κάνουν και οι κορυφαίοι οίκοι μόδας, ας πούμε, παγκοσμίως. Πληρώνουν το καλοκαίρι, για παράδειγμα, που έχω δει, να έρθει με ένα από τα σκάφη της εταιρείας ο διευθυντής, κάποιο CEO, αυτά τέτοια, για να κάνει τις αντίστοιχες διακοπές, να κάνει και ένα παρτάκι στη Μύκονο και στην Πάρο και να γίνει το σχετικό σουσού.
0: Άλλο είναι αυτό τώρα που λες εσύ.
3: Γιατί?
5: Γιατί όχι,
0: αυτό
5: έτσι
0: είναι
5: γίνεται.
0: Διαφημίστριες, να στο πω έτσι, τις βάζουν όλες μαζί να προκαλέσουν ένα πυρήνα από views
5: περιεχόμενο.
0: Και τους πηγαίνουν, ναι, τους πηγαίνουν για περιεχόμενο στα φέστα.
3: Αφού δεν πάει η Κιτούνη που είναι ιδιοκτήτρια, η άλλη που είναι ιδιοκτήτρια.
4: Ναι, ναι, ναι, αλλά με τα προϊόντα τους
5: πάνε.
0: Αυτές πάνε, συγγνώμη, την εταιρεία τους πάνε να διαφημίσουν.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Τότε λες σωστά.
4: Όχι, όχι, παιδιά. Είναι...
5: είναι ένα PR ταξίδι στο οποίο.
0: Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.
3: Ναι, πάμε να τα δείξουμε τα δικά μας.
4: Influencing trip λέγονται, παιδιά. Αυτά είναι εμπορικά. Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης. Παίρνουν τα προϊόντα.
0: Ναι, αλλά είναι δικά τους τα προϊόντα.
4: Εντάξει, είναι καλό τώρα που είναι και πετυχημένοι.
0: Είναι influencing trip το δικό μας.
4: Μα είναι πετυχημένοι influencers. Αν δεν πάει η Τούνη στα δικά της ρούχα, ποιος θα πάει.
3: Όχι, αυτό που λέτε εσείς είναι για παράδειγμα αυτό που κάνουν τα καλλιντικά και παίρνουν την Καλιφόρνη, τη Μαρσό, τρεις-τέσσερις άλλες και τις πάνε Μαϊάμι.
0: Αυτό έλεγα.
3: Όχι, εδώ είναι άλλο. Πάνε αυτοί για να δείξουν ότι πετύχαμε τη χρονιά μας, ότι είμαστε εύρωστοι οικονομικά, ότι είναι ένα άλλο είδους πρόμο της ίδιας της εταιρείας για την εταιρεία.
2: Ναι. Πώς παραγγέλνουμε πίτσες,
5: παιδιά. Εγώ αυτό που κατάλαβα
0: παιδιά.
5: Την Ιωάννα Τούνη, τώρα κολλάμε
0: τέλος πάντων, ναι, πάμε στο προκείμενο. Ναι, το προκείμενο είναι για το Δημοτρακόπουλο.
5: Ότι ανέβασε λοιπόν η Ιωάννα Τούνη μια σειρά από stories, γιατί κάπως έτσι έγινε έξαλλη και είπε ότι πέρα από σωματική κούραση τώρα πλέον έχω και ψυχική κούραση με αυτά που ακούω και μαθαίνω. Και έγραψε και είπε ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος. Το γνώριζα, λέει αυτό, δεν περίμενα να το μάθω τώρα. Γι' αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό που συμβαίνει. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία το γνώριζα επίσης και για να πω λέει την αλήθεια, αλλά πάντα βρίσκουν τρόπους να με εκπλήσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κέρυες θέσεις, χρόνια στη τηλεόραση και αυτοπροσδιορίζονται ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές. Προφανώς αναφέρεται στον Γιώργο Λιάγκα, χωρίς όμως να τον κατονομάζει.
0: Μάλιστα.
5: Και μετά μας ενημέρωσε ότι αυτά τα 500 άρικα για τα οποία έκανε χαμό ο Γιώργος Λιάγκας την προηγούμενη μέρα δεν είναι 500 άρικα, αλλά είναι τοπικά χαρτονομίσματα. Να σας πω επίσης ότι.
0: Αυτό το απαιτώ, τι έκανε, έκανε αυτή ότι είναι, έχει πολλά και τα πετάει.
5: Αυτό που έκανε είναι ένα βίντεο στο TikTok, έτσι στο πλαίσιο του παίζω με τον αλγόριθμο και δημιουργώ έτσι ένα μοντέρνο περιεχόμενο.
0: Ναι.
5: Και ήταν οι υπόλοιπες κοπέλες που καλέστηκαν σε αυτό το ταξίδι γύρω-γύρω από την πισίνα και έλεγαν. Ποιος πληρώνει το ταξίδι και ήταν στη μέση της πισίνας η Στέλλα Πάσαρη που είναι η φίλη και συνδιοκτήτρια της εταιρείας μαζί με την Ιωάννα Τούνη και έκαναν αέρα με αυτά τα τοπικά χαρτονομίσματα χρώματος MOV παρακαλώ που έλεγε και η Ντάλια τα οποία όμως δεν ήταν 500 άρικα. Ήταν
0: ωραία. Τι σημασία έχει αν ψεύτηκα ή αληθινά. Το αφήγημα ήταν αυτό. Ότι ποιος πληρώνει για αυτό το ταξίδι, εμείς. Και κάνουμε αέρα με τα λεφτά μας. Τώρα τα λεφτά αυτά είναι μονόπολη, αν είναι πραγματικά, τι διαφορά έχει.
3: Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
5: Το πρόβλημα σε αυτό το βίντεο.
3: Όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα τέτοιο βίντεο και λες, είναι ό,τι χειρότερο έχω δει ποτέ, γιατί μας επιδεικνύουν τον πλούτο τους και το ένα τους και τ' άλλο τους, και τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ψεύτικα ή χαρτονομίσματα που αντιστοιχούν στο 5 ευρώ.
0: Ναι. Τι?
3: Δεν έχει διαφορά.
4: Έχει μεγάλη
0: Όχι,
4: διαφορά.
0: Γιατί το αφήγημα είναι ποιος πλήρωσε για αυτό το ταξίδι, ρε παιδιά. Και απλώς το άλλο είναι prop.
3: Όχι, αυτό είναι trend.
4: Είναι trend.
3: Το ποιος πλήρωσε για το ταξίδι. Η εικόνα του κάνει κάποιος αέρα, ας πούμε, με τα χαρτονομίσματα και λες, μα τι προστιχιά τώρα. Βγήκε με τα 500 ευρώ ή τα 100 άρικα να μας κάνει αυτό. Θα πεις το ίδιο, είναι 5 ευρώ. Θα πεις, α, μπορεί να είναι τρόλ, μπορεί να κάνει πλάκα. Θα το πάρεις αλλιώς.
0: Ναι.
4: Αστειεύεσαι, στην ουσία κρατάει τα μονόλεπτα του Μπαλί. Είναι τα λεγόμενα μπαλινέζικα που είναι μια αξία ενός ευρώ.
3: 2-3 ευρώ είναι αυτά.
0: Μάλιστα,
3: Έλα, Ιβάνα.
5: Να σας πω λοιπόν επίσης ότι ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που είναι και δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, επικοινώνησε με το πρωινό για να τους ενημερώσει ότι είναι τοπικά χαρτονομίσματα και όχι 500 άρικα και να τους πει ότι όλο αυτό ήταν στο πλαίσιο μιας διαφήμισης για τη χώρα. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Νομίζω κάτι λάθος κατάλαβε. Έχει χαωθεί μέσα στα τόσα εμπορικά της Ιωάννας Τούνη, μάλλον.
0: Ο Μιχάλης τώρα λίγο το τράβηξε. Νομίζω.
3: Ναι, νομίζω ότι δεν χαωθήκε καθόλου. Είπαν επειδή μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Και ποιος θα τους αμφισβητήσει τελικά.
4: Μα δεν
3: θα
4: σου πω κάτι. Και δεν έκανε και κάτι. Παιδιά, εμένα δεν το είχα παρακολουθήσει όλο το υπόλοιπο το follow-up το θέμα που έκανε ο Γιώργης. Ήτανε, τι να πω τώρα, άγκομψο αυτό που είδα στη τηλεόραση. Το ότι έβαζε τους γονείς να διαλέξουν ποιο πρότυπο προτιμούν για τα παιδιά τους.
0: Είπε έτσι.
4: Ναι, έκανε split τον Κάραλη με τη στολή του.
0: Καραλή.
4: Το Καραλή με τη στολή του στρατού κιόλας, του ναυτικού. Ότι δείτε.
5: Γιατί ήταν το προηγούμενο θέμα το οποίο συζητούσαν ουσιαστικά και στα καπάκια ήρθε το θέμα της Ιωάννας Τούνη και λέει, όχι, πείτε μου τώρα. Βάλτε, θέλω split. Λέει και α με πείτε και κίτρινο. Θέλω split. Εσείς λέει, ποιο θα θέλατε από τους δύο να είναι το παιδί σας.
4: Πω. Η Τούνη ο Καραλής που λέει τον λέγατε λέει και μαύρο. Ο μαύρος είδατε λέει με τα 1200 λέει τα τίμια του στρατού τα χρήματα. Δηλαδή είναι πολύ παλιακό όλο αυτό το αφήγημα.
0: Γιατί ρε Γιώργη. Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε. Εβάνα μου, σε ευχαριστούμε. Ήθελα να γελάσω και με σκοπλακώσατε. Σε ευχαριστούμε, Εβάνα μου, καλημέρα.
5: Γεια. Yeah.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα σας λοιπόν, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μόλις μπήκε στην παρέα μας ο πυλώνας, ένας από τους πυλώνες αυτής εδώ της εκπομπής, η Amanda Foodie. Καλημέρα Amanda.
2: Έλα πυλώνα.
3: Έλα
1: πυλώνα μου.
3: Καλημέρα.
1: Έλα πυλώναρα μου, καλά είσαι?
3: Καλά, καλά. Τι να... Είναι δυνατόν. Είδαμε τέτοιο θέαμα χθες, να μην είμαστε καλά.
1: Για πολύ θέαμα, ωραία. Περίμενε μισό λεπτό να πω εγώ ότι αν χαλάσει η συσκευή σου, αν βλέπεις μου διάλα από το κινητό, όπως ο Θανάσης καμιά φορά, μπορείς να μην αγχώνεσαι σε περίπτωση που πάθει κάτι ή σπάσει, γιατί υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Έρχονται οι Vodafone Tech Heroes, βασικά πηγαίνεις εσύ, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr έρχεσαι σε επαφή μαζί τους. Αναλαμβάνουν συσκευή, την επισκευάζουν με 12μηνη εγγύηση, άμεσα σε μία ώρα την έχουν έτοιμη, σε περίπτωση που χρειαστεί περισσότερο, σου αντικαθιστούν το κινητό. Αν χρειαστεί δηλαδή πάνω από 48 ώρες. Οπότε τσεκάρετε Mundial και από το κινητό, γιατί θα είστε ήσυχοι. Τι λέει εδώ, έχει εδώ πέρα, νομίζω, έχει, για δες λίγο, έχει ένα.
2: Τι έχει συμβεί?
1: Ζήτημα καρδιάς, η Τζιάννα έχει στείλει ένα κινητό.
2: Να δω τι έχει.
1: Ναι, έλα, Amanda μου, πάμε. Καλημέρα.
2: Έλα.
1: Amanda.
2: Πυλώνα.
3: Λοιπόν, έλα, πυλώνα. Είδαμε χθες το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εκεί πάθαμε.
1: Ωραίο, ωραίο.
3: Πανέμορφο τώρα, πανέμορφο. Ένα κουκλί, ένα στολίδι.
1: Εγώ ρε παιδί μου, ξεκίνησα να βλέπω, σας έστειλα και στο μήνυμα. Ξεκίνησα να βλέπω τον πρόεδρο να τα λέει και μετά κάπως το διέκοψαν. Τι έγινε? Ή το συνέχισαν στο YouTube κανάλι του Ολυμπιακού?
4: Μάλλον στο YouTube ήταν εκεί, ήταν.
1: Ήταν ένα απόσπασμα στο Μέγκα μόνο, δηλαδή.
3: Ναι, συνεχίστηκε.
1: Ναι, γιατί ήταν που το είπες εσύ ότι είναι. Ωραία.
3: Υπερσύγχρονο γήπεδο, άνω των 53.000 θεατών σε χωρητικότητα. Θα υπάρξει και μια συνολική ανάπλαση της γύρω περιοχής. Και βεβαίως το κόστος που υπολογίζεται να είναι πάνω από 250 εκατομμύρια θα καλυφθεί από το Βαγγέλη Μαρινάκη και την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εντάξει, τα σχέδια είναι
1: Πώς λέγεται, καλορίζικο, καλοστέριωτο. Καλοστέριωτο είναι η ευχή, παιδιά.
4: Βέβαια.
1: Ωραία.
4: Με πολλές νίκες και πολλά.
3: Και στο Καραϊσκάκη.
1: Σωστό. Με πολλές νίκες και πολλά τρόπαια.
4: Βέβαια. Μόλις γίνει, να το δώσει για τον τελικό του Europa και να πάει και ο Ολυμπιακός να το σηκώσει.
3: Ωραία. Από ό,τι είδαμε στο βίντεο, θα είναι ένας. Δεν θα είναι μόνο για αθλητικές διοργανώσεις, θα είναι πολυχώρος πολιτισμού. Δηλαδή θα γίνονται και συναυλίες και διάφορα μεγάλα events.
1: Άντε, μπράβο, ρε γάμο. Το να δούμε και κάτι που βλέπω στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, πραγματικά, όχι επίπλαστο.
4: Και σε μια συναυλία έδωσε και το τυράκι, θα σου πω εγώ. Σε μια φωτογραφία εκεί που έδωσε και καλά τις συναυλίες, πρέπει να είχαν πάρει φωτογραφία από το. Βάλανε ψηφιακά από το Eras Tour τη Taylor Swift. Και λέω, αν έρθει Taylor Swift από κάποιον, από το Βαγγέλα λέω θα έρθει.
1: Καλά, γίναμε.
4: Ποιο θα φέρει την Taylor Swift στην πρώτη συναυλία του γηπέδου?
1: Αναβαθμίζει το επίπεδο και τον πληθωρισμό. Σε έσοδο εννοώ. Όχι, δεν είναι αναβαθμίζει το πληθωρισμό. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αναβαθμίζουν τόσο απότομα τα έσοδα που αλλάζουν οι αριθμοί. Να το πω έτσι.
2: Ναι, οι τοπικές οικονομίες πολύ.
1: Ναι, τη κάθε οικονομία τη τοπική που επισκέπτεται.
2: Οπότε, Amanda, περίπου τι χρονικό ορίζοντα.
3: Όχι, για την Ελλάδα, όχι για συναυλία.
1: Όχι, για συναυλία μιλάω ξεκάθαρα. Μιλάω για συναυλία γιατί.
2: Σε γαμό.
1: Ναι.
3: Μιλάω στο γάμο του Καρλάφτη.
1: Εγώ μιλάω για συναυλία γιατί είναι ένα σύστημα ολόκληρο που ενεργοποιείται. Ακραίο αυτό που θα πω, αλλά ισχύει. Και όχι. Ως και στα σανσέρ των πολυκατοικιών παίζει Taylor Swift. Όλο τα σούπερ μάρκετ, όλα χτυπούν στον παλμό της συναυλίας της Taylor Swift. Όταν είναι.
3: Ναι.
1: Για πάμε.
3: Ο χρονικός ορίζοντας που λέει ο Βασίλης.
2: Ναι, πότε τα περιμένουμε?
3: Κοίταξε να δεις. Αν αρχίσουν τα έργα το Μάιο, θα παίξει 2 χρόνια στο ΆΚΑ, όπως αποκαλύφθηκε ο Ολυμπιακός. Οπότε ξέρω εγώ εκεί μέσα στο.
1: Το θέμα είναι να αποδεσμευτεί, γιατί εγώ αυτό το πρώτο μέρος που άκουσα ήταν ότι χωρίς λόγο και ενώ δεν επιβαρύνεται κανένας πέραν του ίδιου του Προέδρου και των συνεταίρων του, δεν ξέρω, δεν πάει τόσο, και από κάποιους άλλους, αλλά ο βασικός μέτοχος είναι ο ίδιος, δεν δίνεται η άδεια από το κράτος. Και αναρωτιόταν ο άνθρωπος για ποιο λόγο.
4: Δόθηκε τώρα.
1: Εντάξει. Τι καταλαβαίνω. Από του φορολογούμενου λέει τα λεφτά έχουν φάει. Μιλάω, Amanda, μισό λεπτό. Από του φορολογούμενου λέει τα λεφτά έχουν χτιστεί άλλα γήπεδα. Εμείς δεν ζητήσαμε κανένα φράγκο από τον φορολογούμενο. Εφόσον λοιπόν τα βάζω από την τσέπη μου, γιατί δεν μου το επιτρέπετε?
4: Είναι ο συντελεστής δόμησης για το ύψος.
3: Επειδή ο Θανάσης δόθηκε. Όχι, δεν έχει δοθεί. Έχει δοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά. Πρέπει να γίνει και μια ρύθμιση από το κράτος, από την κυβέρνηση.
4: Εντάξει. Να γίνει, ρε παιδιά, τώρα. εντάξει, εγώ το θεωρώ γελίο τώρα για 20 μέτρα υπόθεση.
1: Μα για καλό τώρα να σου λέει ο άλλος, εγώ θα βάλω τα λεφτά για καλό. Αθλητικό χώρο, κέντρο πολιτισμού θα φτιάξω.
4: Ανάπλαση πέραν την περιοχή τώρα.
1: Ναι, και λες όχι. Δηλαδή είναι άξιο, όχι άξιο, πρέπει να κάποιος να ρωτήσει. Να σηκωθεί ένας δημοσιογράφος και να ρωτήσει. Ξεκάθαρα. Εκ μέρους όλων μας. Όχι εμάς που είμαστε στον όμιλο. Δεν θα είμαστε για πολύ. Αλλά πραγματικά είναι απορίας άξιο. Είναι σαν να σου λέω τώρα, Θανάση, θα σου δώσω 50 ευρώ και εσύ να με ρωτάς όχι, γιατί. Τι γιατί, πάρτα.
4: Και να σου πω κάτι και εσωτερικά, να μην τρογόμαστε όλοι οι Έλληνες για το γήπεδο ένα στο αλουνού. Καλό είναι να αλλάξουν οι νόμοι, να φτιάξουν όλοι τα γήπεδα που θέλουν, να αναπτυχθεί η Αθήνα, να αναπτυχθεί και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα, να γίνουμε πιο μοντέρνες πόλεις.
1: Ναι, τώρα τι χτίζουμε, φυλακές.
4: Να υποδεχτούμε τώρα το αύριο. Ναι, γιατί κάποιοι ζητάνε μόνο φυλακές να φτιάξουμε. Εντάξει, δεν θα γίνουμε αυτή η χώρα.
1: Έλα, μετά.
3: Λοιπόν, πας και ειδικά εκεί στα προκριματικά σκούρα με τη Ρουμανία. Έχασε η εθνική μας 73-66 και τώρα έχει την Κυριακή στις 7.30 στη Σανέλ Αρίνα το μάτς κόντρα στην Πορτογαλία. Θέλουμε νίκη για να σφραγίσουμε τη συμμετοχή μας στο μπάσκετ.
4: Αμάντα, είχε πάει κανένας να παίξει για την Εθνική Ελλάδος?
3: Τι εννοείς?
4: Δηλαδή από τους παίκτες, παιδί μου, που περιμένουμε να πάμε να παίξουν. Που τους παίκτες μας αντιπροσωπεύουν τα τελευταία χρόνια. Είχε πάει κάποιος παίκτης ο οποίος μπορεί να σηκώσει το ανταγωνιστικό κλίμα ενός τέτοιου πρωταθλήματος, ή είχε πάει με πειραματική δεκάδα?
3: Εντάξει τώρα, okay. Πάνε κάποιοι.
1: Είναι στο χέρι των
3: αργότερα.
1: Να καταλάβω κάτι. Είναι στο χέρι των παικτών αν θα συμμετέχουν στην εθνική, ή στο χέρι της Ομοσπονδίας?
3: Γίνονται κλήσεις.
1: Α, και άμα θέλει ο άλλος πάει, δεν πάει, έτσι? Αυτό είναι το κόνσεπτ.
3: Εντάξει, όταν είναι η κλήση θα πάει ο άλλος.
1: Καταλάβω τι λες. Άρα λοιπόν αυτό που λέει η Αμάντα έτσι τεχνιέντος είναι ότι απ' τη μια μπορεί να παίζει του κάθε προπονητή, όχι του Γιωβάνοβιτς αυτής, προκειμένου γενικά οι προτιμήσεις, οι αιμονές, οτιδήποτε για το ποιον θα καλέσει, και απ' την άλλη οι προτιμήσεις, οι αιμονές του κάθε παίκτη δείχνουν το αν θα δεχτεί. Άρα και από τις δύο πλευρές μπορεί να παίξουν διάφορες μικροπρέπειες,
2: σχέσεις προσωπικές,
1: ναι, και προσωπικές
3: τα λοιπά. Τώρα είναι Σπανούλης ο Γιωβάνοβιτς, είναι εθνική μπάσκετ.
1: Τόση ώρα μιλάγα για το ποδόσφαιρο. Έγινε. Εντάξει.
3: Άρα
1: πάμε στο μπάσκετ. Τι έγινε στο μπάσκετ? Παίξαμε ένα μάτς και δεν ήταν ποιοι ήταν, δεν ήταν.
4: Δεν ξέρω ποιοι είχαν πάει να παίξουν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είδαμε τον Παπα-Νικολάου, είδαμε τον Σλούκα, είδαμε τον Σαντετοκούμπο, είδαμε τον Λαρετζάκη, είδαμε τους παίκτες που περιμένουμε.
3: Τον Σαντετοκούμπο θα τους δει σε τελική φάση.
1: Μάλιστα. Οκ, εντάξει. Πάμε.
3: Λοιπόν, τώρα. Και καλό είναι να βλέπουμε του ανθρώπου να συμμετέχουν.
4: Ναι, δεν
3: υποτιμώ. Και ευκαιρίε.
4: Δεν υποτιμώ του άλλου αθλητέ. Απλά, ρε παιδί μου, θέλει και μια
3: πρέπει
4: εμπειρία πάντα στην ομάδα.
3: Πρέπει να παίζουν και οι άλλοι αθλητέ.
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δει τώρα, εσύ, επειδή το λε αυτό. Το δέχομαι να δίνονται και ευκαιρίε, αλλά δεν γίνεται να σηκώσει όλο το βάρο μια πρόκριση ο
4: 20χρονο
1: και τα καταφέρνει. Πε και γίνεται το θαύμα και τα καταφέρνει, και μετά έρχεται το άλλο να μου κυρία και κάθεται από πάνω στου τελικού και παίζει επειδή είναι ο Αντετοκούμπο. Όχι Αντετοκούμπο, ο Λαρετζάκη, δεν ξέρω ποιον θε να πει, ο Παπα-Νικολάου, δεν ξέρω ποιο.
4: Θέλω και τον αθλητή ο οποίο, παιδί μου,
1: είναι λίγο άδικο. Είναι σαν να το παίρνω εγώ το My Radio και το πηγαίνω πρώτο και μετά έρχεται από πάνω ο Πουνέντης, τον βάζουν πρωινό και καρπώνεται το ότι είναι πρώτο το My Radio.
3: Ναι, okay, το ακούω αυτό και ισχύει, αλλά εντάξει, αυτά δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τέτοια πράγματα, Σπανούλη. Δηλαδή γενικά.
1: Είναι δίκαιος.
3: Παίζει. Ναι,
1: σωστά.
3: Και παίζει με διάφορα σχήματα. Δηλαδή δεν βλέπουμε να δικείται.
1: Με κολλάει το κεφάλι του. Ναι.
3: McIntyre ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό τον μπασκετικό. Πολύ καλή μεταγραφή. Ο Cody Miller, πρώτος πασέρ της EuroLeague. Πολύ καλό. Να βλέπουμε να γίνονται κινησούλες και στο μπάσκετ.
1: Ωραίο.
3: Μουντιαλικά η Ισπανία πέρασε στους 16-3-0 την Αυστρία. Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Η Πορτογαλία προχωρά συγκλώματσε, γιατί προηγήθηκε η Κροατία, ισοφάρισε ο Κριστιάνο.
2: Προηγήθηκε η Κροατία,
1: Ισοφάρισε ο Κριστιάνο,
2: Καλά, ποιος θα ισοφάρισε.
3: Ναι.
4: Και το πήρε στο τέλος.
3: Και ναι, είχε αγωνία το μάτς. Και Ελβετία Αλγερία, μόλις τελείωσε λίγο πριν, 2-0, η Ελβετία στους 16. Λε, τώρα έχει Αυστραλία.
1: Ελβετία.
3: Ναι,
1: ωραία
3: ναι,
1: κοτσιδάκια.
3: Ναι, ναι.
1: Μπήκε η Ντορέτα Παπαδημητρίου, παιδιά, με φοβερά κοτσιδάκια στα μαλλιά.
5: Πολύ ωραία.
4: Μπράβο, πολύ, πολύ καλοκαιρινή.
5: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Ναι.
3: Καλημέρα, μάτα. Την καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: μας.
1: Βέβαια.
3: Αυστραλία, Αίγυπτος το βράδυ στις 9. Και έχει γενικά το Σαββατοκύριακο full match, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι στη μία το ξημέρωμα και από αύριο το βράδυ ξεκινάνε οι 16. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στη Μαρία Σάκαρη, πέρασε στον τρίτο γύρο του Wimbledon.
1: Μπράβο ρε Μαρία, να το ελληνικό τένις.
3: Την Ασίμοβα. Ναι, ναι, ναι.
1: Την Ασίμοβα.
3: Τη Ραχίμοβα. Κέρδισε 2-1 σετ. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Είναι σε εξαιρετική φόρμα και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να πάει όσο πιο μακριά.
4: Θα ήθελα η Σάκαρη να παίξει με την Μπαντούζα. Θα ήθελα να παίξει η Σάκαρη με την Μπαντούζα. Κάτι μετάξει εκτός.
1: Χθες έβλεπα. Άκουγα δηλαδή, γιατί έκανα κάτι δουλειά στον υπολογιστή και άκουγα από πίσω το Λιάγκα. Έκανα ζάπινγκ με την Κατερίνα, αλλά εκείνη την ώρα λέγανε για το τένις. Και έπαιξε ο Τζόκοβιτς. Ο Τζόκοβιτς με τον Τσιτσιπά.
3: Με τον Τσιτσιπά, ναι.
1: Και τον κατατρόπωσε.
3: Κέρδισε ο Τζόκοβιτς.
1: Ναι, τον κατατρόπωσε, όχι μόνο κέρδισε. Και σε βαθμό που του έκανε και χαβαλέ. Σε κάποια φάση, δηλαδή, έφυγε ο Τσιτσιπάς, πήγε στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω τι ακριβώς προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση. Και νομίζω δεν επιτρέπεται και να πας. Αλλά νομίζω μόνο για τουαλέτα. Επιτρέπεται. Τέλος πάντων, και κάνει χαβαλέ με μια κοπέλα που κάτι της έπεσε, κάπως έγινε ένα τέτοιο και έκανε ότι πονούσε, ότι τον χτύπησε τον Τζόκοβιτς η κοπέλα. Κάνει, ξέρετε και καλά.
3: Ναι, και καλά ότι. Ναι,
1: τρομάζει η κοπέλα. Ναι, πες το, Μάντε.
3: Ναι, έκανε ότι τρόμαξε, ότι πόνεσε εκείνος, ότι κάτι του έκανε. Εκείνη τρόμαξε, φοβήθηκε ότι κάτι έκανε και τον πόνεσε.
1: Και λέει αυτός
3: προκλητικά.
1: Και κάνει γελάς και ο προκλητικά λέει εντάξει, λέω, άμα λέει κερδίζεις, λέει 2-0 στα σετ, ας πούμε. Τι να κάνεις, να κάνεις καμιά πλάκα να περάσει η ώρα. Τον ξεφτύλισε τον άλλο. Δεν άκουγα τώρα τάκα που του είπε. Λέει κάθομαι εδώ, λέει, κερδίζω τόσο πολύ. Λέει και βαριέμαι. Λέει και κάνω και καμιά πλακίτσα τώρα. Λέει να περάσει.
3: Κερδίζω πολύ εύκολα.
4: Είναι φίλοι μου, ρε. Οπότε ξέρεις, σε αυτό το κλίμα των φίλων, τη λες και τη χοντράδα. Γιατί μπορεί να μην το πέρασε έτσι το μυαλό του Τζόκοβιτς. Πάντω όλα αυτά είναι red flags για τον Τσιτσιμπά. Τα λέμε καιρό τώρα, το έχει εγκαταλείψει το άνθρωπο.
1: Άρα τι φίλο είναι λοιπόν.
4: Θέλω να τον προσπαθεί ότι... να τον αναγεννήσει.
1: Ναι, αλλά τι φίλος είναι αυτός να τον αναγεννήσει ή να υπερθεματίσει το ότι καταραίει.
4: Κοίτα, τον τελευταίο χρόνο που μένει εδώ Αθήνα συνέχεια πάνε και τον προπονεί και λέει ρε παιδί μου. Η κύκλη ναι, λέει ότι πάει, το έχει καταλήψει πλέον.
1: Δεν το ήξερα. Ο Λαρετζάκης έπαιζε χθες, λέει εδώ ο Βασίλειος.
4: Έπαιξε ο Λάρη, μπράβο.
1: Εγώ δεν το ήξερα. Έλα, πάμε.
3: Πάντως δεν το έχει καταλήψει ο Τσιπάς. Αυτό που λένε οι κύκλοι, δεν ξέρω ποιοι κύκλοι, σε ποιους κύκλους.
1: Όχι, το παλεύει. Ναι, και η καμπούρη που ξέρει από αυτά φαίνεται.
3: Όχι, για το Θανάστο λέω.
4: Τι έχει για ποιο θα έλεγες.
3: Το έχει εγκαταλείψει. Δεν προκύπτει από κάπου ότι το έχει εγκαταλείψει.
4: Από τα αποτελέσματα του μια χαρά προκύπτει.
2: Στα μέθενα το ξέρουν.
1: Όχι, ρε παιδί. Το αποτέλεσμα δεν είναι ότι το έχει εγκαταλείψει. Αν το έχει εγκαταλείψει, το έχει εγκαταλείψει. Άμα το παλεύει και δεν φέρνει αποτελέσματα.
4: Ακούστε λίγο, γιατί τώρα λέει περνάει μια φάση. Μια φάση την περνάμε ένα μήνα. Περνάμε άντε ένα χρόνο. Αν την περνάμε τώρα 5 χρόνια, δεν είναι φάση, είναι πάει.
1: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι το έχει εγκαταλείψει, σου λέει αυτό.
3: Αυτό λες ότι από κύκλους προκύπτει ότι το έχει εγκαταλείψει.
1: Τέλος έλα, άφησε μας.
3: Δεν τέτοια πληροφορία, λοιπόν.
4: Άσε μωρέ, όλοι κύκλοι να πούμε, δημοσιογράφοι, με ένα κύκλο ζείτε να πούμε.
1: Έλα, Ρθανάς, τώρα τι λες.
3: Λοιπόν,
4: άσε.
1: Έλα, πάμε, άφησε μας
3: μεγάλα με κάτι. Λόγια, λέει ο Βέρτης. Μη μου λες. Κάποιοι την πάτησαν.
1: Τι είπανε.
3: Εταιρεία με γνωστή εταιρεία, με πίτσες,
1: ναι.
3: Υποσχέθηκε να δώσει 1 εκατομμύριο σε αξία δωρεάν πίτσες. Αν πάρουν κόκκινη ΗΠΑ, κόκκινη κάρτα.
2: Και πήρανε.
3: Πήρανε ρε Βασίλη, πήρανε.
1: Καλά,
3: στο
1: αυτό
3: μάτσο
1: το,
3: με την
1: μα
3: Βοσνία.
1: Δεν είναι και τόσο απίθανο. Θέλω να πω, πώς δίνεις βάζει ένα τόσο είπα. Μεγάλο στοίχημα για κάτι που είναι και πιθανό.
2: Τώρα ψήσει πίτσα.
3: Πες μου εσύ τώρα, 70.000 περίπου πίτσες θα δώσουν δωρεάν.
1: Τι λες ρε φίλε.
3: Εκτός αν το κάνουν για να συζητηθεί,
1: Ναι, εντάξει, ναι, και η αρνητική δημοσιότητα είναι δημοσιότητα, έχεις δίκιο, ναι.
2: Ναι, αλλά
3: επειδή
2: με...
3: λες εσύ ότι πώς είναι δυνατόν, γιατί όντως και εγώ αυτή την απορία είχα, δεν είναι κάτι απίθανο.
2: Ναι, ακριβώς. 70.000 πίτσες, άρα ναι, και τώρα αυτή τώρα ναι. Πώς θα την παίρνεις εσύ την πίτσα, ας πούμε, όποιοι παραγγείλουν πρώτοι 70.000 θα την πάρουν τζάμπα.
3: Παραγγείλουν, περάσουν από τα καταστήματα, δεν ξέρω. Αυτό δεν έγινε εδώ πάντως. Μην αρχίσουν και πηγαίνουν.
1: Ναι,
3: εδώ.
1: Ρε, φίλε.
3: Και ψάχνουν και λένε δώστε μας την πίτσα μας.
1: Σε ευχαριστούμε, ναι. Αμάντα μου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος ότι ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business, παιδιά. Σου δίνει υπηρεσίες cyber security, αλλά είναι και εκεί οι άνθρωποι με συμβουλευτική υποστήριξη για ό,τι χρειαστείτε, γιατί ξέρουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο που δεν έχει computer, να σου το πω έτσι, χάνεις λεφτά. Η επιχείρησή σου για την ακρίβεια. Από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Βγήκε αληθινό. Το ακούγαμε, τα ακούγαμε, το διαβάζαμε στα άρθρα. Μας έλεγαν όχι, δεν θα γίνει, όχι, δεν θα το. Ναι. Όχι, δεν θα γίνει, δεν είναι πραγματικότητα. Κάτσε, περιμένετε λίγο, μήπως αναιρεθεί. Μέχρι να γίνει, δεν θα γίνει. Και τελικά έγινε. Και τέλος του μηνός το ραδιόφωνο γίνεται ενημερωτικό.
1: Και δώσε 50 ευρώ στην ψυχολόγα.
2: Άλλα 50.
3: Πήγες εχθές.
0: Τι είπε, ποια είναι η γνώμη
1: τη
0: ψυχολόγου για επιχειρηματική κίνηση, Alter Ego?
1: Τι σου είπε, δεν έχει σχολιάσει οι επιχειρηματικές κινήσεις. Εντάξει, με τα δικά μου τα ψυχολογικά ασχολούμαι.
3: Τι σου είπε, παιδί μου? Σου είπε να βρει μια εναλλακτική.
1: Όχι,
3: ναι, αυτό το όριμα, αδειάσαι με. Έρχεσαι το φτιάχνει συνέχεια να μου. Δεν φτάνω.
0: Δεν φτάνει, ρε Θανάση, που στο έρχεσαι, σηκώνεται από τη θέση τη
3: Βασιλική. Μα το φτιάχνω και εγώ.
1: Για να σου ισχυώ στο μικρόφωνο.
3: Παιδιά, δεν μπορώ, δεν χωράω εδώ πέρα. Αρχικά αυτό είναι σπασμένο. Δεν ακούω. Οπότε με να κρατάω κάπως συγκεκριμένα εδώ, έτσι όλο το μικρόφωνο.
0: Έλα,
3: μιλάω.
0: Επικοινωνήστε μεταξύ σας.
1: Εντάξει, τώρα μια χαρά. Σε ακούμε καμπάνα.
0: Κάτι λέγατε, Θανάση.
1: Λέγαμε για την ψή μου και τι μου έχει πει. Δεν είναι από αυτές που δίνουν συμβουλές γενικά. Προσπαθούμε λίγο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και την αβεβαιότητα στην οποία έχουμε βρεθεί. Ναι, ναι.
3: Και τι αυτό σου είπε να κάνεις?
1: Τι να κάνω? Ψυχραιμία, το σταυρό μου και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Τι να κάνω?
4: Είναι σίγουρα ψυχολόγος.
1: Πραγματικά. Δεν θα πει έτσι ακριβώς, αλλά ξέρεις. Εντάξει, κάτι θα βρεθεί.
3: Τι σου έμεινε όμως ήταν αυτό, να με έκανε ψυχραιμία μόνο.
0: Πες ότι είχες ένα out loud την Τρίτη να ηρεμήσει. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τα μηνύματά σου στο Viber. Πάμε λίγο στα μηνύματα των μαπών, παρακαλώ. Εδώ η Τζεάνα λέει: περίεργη χρονιά λέει, που πέρασε εμάς μας λες. Για εμένα, για σένα. Ναι. Με πολλές αλλαγές και εσείς πάντα εκεί να μου κάνετε παρέα, μιας και λόγω αλλαγής δουλειάς ξυπνάω πλέον 6 ώρα πρώτη φορά μετά από χρόνια. Σας άκουγα από την αρχή και σκεφτόμουν το Σεπτέμβρη που θα ανοίξει άλλο ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Θα σας στείλω μήνυμα να μου στείλετε τη θετική σας ενέργεια. Στείλ το
3: στο πρώτο σάλτε τώρα.
0: Σε ένα μπουκάλι στον ωκεανό και άμα φτάσει.
1: Και άμα μα βρει, μα βρει.
0: Ναι, που πάντα πιάνει.
3: 6 ώρα ποιο βγαίνει στο Sky.
0: Στον Sky στι 6 βγαίνει ο Δημήτρη Γιαννήρη.
3: Όχι, στον Γιαννήρη θέλει.
2: Ωραιότατα.
1: Πολύ καλά.
0: Πού κολλάει τώρα αυτό, ρε παιδάκι?
3: Αφού 6 ώρα θα ξεκινήσει.
1: Κάπου να το
0: ξέρει εσύ που θα είμαστε του χρόνου.
3: 6 ώρα.
0: Γιατί να μην στέλνει?
1: Μπορεί να μα βρει.
0: Α, 6 δεν θα είμαστε, είναι σίγουρα. Σωστά.
1: Η Χριστίνα απαντά στο θέμα ημέρα που είναι εάν έχουμε κάνει, αν έχουμε προβεί σε σεξουαλική επαφή λόγω λύπηση. Δηλαδή να λυπηθούμε τον άλλον, να νιώσουμε έτσι μια συμπόνια.
0: Και έτσι και να συνενέσουμε.
1: Ναι, και να συνενέσουμε και να γίνει.
0: Ή αντίστοιχα εμείς να έχουμε κάνει επίκληση στο συνέστημα τη άλυση του άλλου, ώστε να τον ρίξουμε.
1: Όπου και μα λέει η Χριστίνα, αν κρίνω εκ των υστέρων από τι επιλογέ μου. Έχω λυπηθεί πολύ κόσμο.
2: Μην κρίνεις εκ των υστέρων.
1: Ναι, όχι, δεν είναι σωστό.
2: Κάνετε τι κάνετε εκείνη την ώρα και μετά εκ των υστέρων ότι λυπηθήκατε. Όχι. Καλημέρα και στη φίλη εδώ την Σοφία, που σήμερα είναι η τελευταία της ημέρα σε ένα πάρα πολύ τοξικό εργασιακό περιβάλλον.
0: Στο καλό.
2: Έχει πάρει την απόφαση να φύγει για να είναι καλά εκείνη.
3: Τέλος του μήνα κλείνουμε.
2: Και μας άκουσε, όχι, μας ακούει εμάς, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να της φτιάξει τη διάθεση σήμερα που φεύγει από τη δική της δουλειά, την τοξική.
1: Ναι, καλέ,
2: εμείς εδώ τοξικοί
1: κάνεις.
2: Δεν ήμασταν, απλά μας διώχνουν.
3: Δεν ήμασταν, ναι. Ούτε αυτό δεν καταφέρω.
0: Ούτε για τοξική δεν κάνουμε.
2: Η φίλη εδώ, η Μαρία, μας λέει ότι ήταν αισχρό το βίντεο της Τούνη με τα χαρτονομίσματα που λέγαμε νωρίτερα.
3: Έλα, μωρέ, τώρα.
2: Μαρία, νομίζω ότι λιγάκι ζηλεύουμε. Ανεξάρτητα, λέει, αν ήταν 5 ευρώ, τα κούναγε και έλεγε: κοιτάξτε, ποιος πληρώνει τη βιλάρα. Βρε, Μαρία, όποιος τα βγάζει και έχει την επιχείρηση, πληρώνει.
3: Ρε, παιδιά, να σου πω κάτι. Είμαστε τρομεροί υποκριτές που μας απασχολεί τόσο πολύ η Τούνη που τα βγάζει τουλάχιστον και μόνη τη. Δηλαδή, τι να πω, εδώ μας τα κούνα άλλοι κι άλλοι.
2: Μωρέ, ξέρεις τι. Λίγο πολύ τα χρηματάκια μας, όλοι τα κουνάμε. Όταν εγώ σου βγάζω φωτογραφία στο Instagram με τον τζακούζι στις διακοπές μου ή με τις πισίνες και εγώ τα χρήματά μου σου κουνάω.
1: Τούνη και Λαγοκέφαλος μας έχουν χαλάσει το ευζήν, εγώ έχω να πω.
2: Μα πραγματικά.
1: Μας χαλάνε την αισθητική και την ευημερία μας, η οποία είναι στα ύψη.
0: Μπράβο. Υπόθηκαν με όλες οι αποψούλες.
2: Κάποιες αλήθειες εδώ.
0: Ναι. Λοιπόν, ζούμε τη δικτατορία της αλήθειας του καθενός. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω. Ναι, τι ήθελα να πω τώρα, κόλλημα. Ναι, ήθελα να πω λοιπόν για τη Vodafone, η οποία, αν χάλασε η συσκευή σου, έχει την υπηρεσία τώρα Vodafone Tech Service. Η επισκευή είναι γρήγορη και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, σου τη φτιάχνει με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ, μέσα σε μία ώρα. Αν χρειαστεί περισσότερο, στην αντικαθιστά. Vodafone, καταστήματα της αλυσίδας Vodafone στο Vodafone.gr. Πάμε για τα τελευταία μηνύματα.
2: Βεβαίως, εδώ στην φίλη μας την Ηλιάνα, καλημέρα. Όντως λέει, μέσα από την καρδιά μας το λέμε, μας φέρνετε γούρι. Εσείς δεν μας φέρατε. Εμείς καλά σας ακολουθήσαμε.
0: Είμαστε γούρι και παιδιά εδώ και 19 χρόνια. Το ξέρετε και το ξέρουμε. Όλα μπορείς να μας τα προσάψεις. Ότι είμαστε χειρότεροι, ότι τσακωνόμαστε μαζί σας. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος. Παίζουμε δύο τραγούδια στο τρίωρο. Όλα αυτά, ναι, τα ακούω. Πολλές φορές είμαστε ανενημέρωτοι. ίδια απληροφόρητη, μας διορθώνετε εσείς. Λέμε πίπες, αλλά το μόνο σίγουρο είναι εδώ και 19 χρόνια το λέω σίγουρα ότι είμαστε γουρλίδες.
3: Ξέρετε, το συνειδητοποίησα προχθές. Αυτό που σας είχα πει το θέμα που έχουμε τους μονούς αριθμούς, ήρθα τη 19η χρονιά. Αν με είχες φέρει τη 18η, θα πηγαίναμε και 20η. Και τώρα θα τελειώσει και η εκπομπή τη 19η. Χρυσουζιά. Θα μείνει στο μονό αριθμό η εκπομπή.
2: Αν τον είχες φέρει στη 18η, θα είχαμε ολοκληρώσει σε διπλό αριθμό. Ζυγό, ωραίο. Ούτε 19, ούτε βλακίες.
3: 24 και ωραίο. Α, στο 18. Ναι, ναι, ναι. Το 18. Κέρδος ήταν.
1: Στεναχωριέται, ρε ο Δημήτρη.
0: Στεναχωριέμαι γιατί περνάω τα διάφορα στάδια του πένθους τώρα. Ξέρεις, ναι, αυτό ναι. Το τι θα μπορούσε να είχα κάνει, να έχει αποτραπεί κτλ.
1: Μα δεν είναι.
3: Εσύ, γιατί δικό σου ήταν το πρόβλημα. Ναι.
0: Οπότε αρχίζω να καταλήγω ότι δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Ούτε είναι μία απόφαση. Σίγουρα υπάρχουν ευθύνες. 100% υπάρχουν ευθύνες, αλλά δεν είναι η στιγμή ούτε ο αέρας αυτού του ραδιοφώνου να τις
3: αποδώσουμε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και λίγο το γεγονός ότι μία εκπομπή μετά από 19 χρόνια ζωής και παρουσίας, όχι επειδή είμαι εγώ σε αυτή την παρέα, γιατί δεν την κάνω εγώ την εκπομπή, η εκπομπή είστε εσείς, σταματάει. Δηλαδή κάποιος θα την πληρώσει από μένα. Άλλος ένας. Και τι έγινε? Και χαίστηκε αυτός που θα την πληρώσει, αλλά δεν πειράζει, κάποιος πρέπει να την πληρώσει όμως. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι αυτό να φύγει, να περάσει αβαβά.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα που

Λοιπόν, και επίσης ένα γεγονός είναι, εντάξει, είπαμε, δουλειές είναι και συμβαίνουν αυτά, δηλαδή όσον αφορά τις αποφάσεις. Αλλά η διαχείριση των αποφάσεων μετά είναι. Μετά ξέρεις, βλέπεις πώς μου φέρθηκε ο Γιώργος, πώς μου φέρθηκε η Ελένη, πώς μου φέρθηκε η Μαρία και ξέρεις, μετά τα έχεις με τη Μαρία, με τον Γιώργο. Οι αποφάσεις, οι επιχειρηματικές είναι επιχειρηματικές. Ο καθένας θα κοιτάξει την τσέπη του. Και εδώ αυτό που δεν αναιρείται ως γεγονός είναι ότι.

0: χιλιάδες. Τώρα θα σταματήσουμε. Δεν θα είμαι και στην εκπομπή, θα με ξεακολουθήσουν οι 500.
1: Για
0: αυτού του 1500.
2: Το Muppet Show δεν πεθαίνει ποτέ. Ακόμη και ραδιοφωνικά να μην υπάρχει, θα υπάρχει αλλιώ και αλλού. Τέλο και μη νομίζετε και ενισχυμένο.
3: Ναι, μωρέ, τα γύρω-γύρω να μην χάσουμε.
2: Αυτό. Λοιπόν, Muppet.
3: Μα ακολούθησε η κάμερα, φανικά. Ακολούθησε.
2: Σας αγαπάμε, λέει η Αγγελική. Θα σας ακολουθήσουμε από πάντα. Η Αγγελική, η άλλη λέει. Τι λέει.
0: Η Αγγελική, καλή συνέχεια σε όλους. Μας χαιρετάει αυτή.
1: Περιμένετε, καλέ!
3: Ψάχνει εκπομπή για του χρόνου.
0: Μωρή, δεν ντρέπεσαι, Μωρή Αγγελική. Είστε όλοι θεοί, μπράβο σας. Καλή συνέχεια.
2: Η Ελίνα, τι εννοείται, θα συνεχίσει, λέει, σε άλλο σταθμό εκπομπή. Παιδιά, θα τα πούμε και στο τέλος. Αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το. Δεν υπάρχει τέτοια πρόταση.
3: Καλή, είσαι σίγουρος.
2: Έτσι όπως έγιναν. Να σας εξηγήσω τώρα. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει μεταγραφή. Δηλαδή δεν ήρθε ένας σταθμός και μας είπε: σας στέλνουμε τους μάπες για να πάμε κι εμείς με σηκωμένο το μπαϊράκι.
3: Απίστευτο.
2: Ναι, είμαστε έτσι όπως μας το κάνανε. Είμαστε με κατεβασμένα φτερά. Οπότε οποιοδήποτε ήρθε και είπε.
1: Με βρακιά, λέει ο κόσμος.
2: Εντάξει.
3: Μπήκαμε με λοκό.
2: Ερντογάν, έλα με λοκό. Λοιπόν, μπαίνουμε με λοκό στην αγορά εργασίας. Και θέλει τώρα ο άλλος, λέει: θέλω μόνο το Θανάση.
3: Πίτι.
2: Θέλω μόνο το μουσί του Θανάση. Θέλω μόνο τα γυαλιά της Κατερίνας.
3: Ξυρίστε την μπούκα.
2: Θέλω μόνο την μπούκα.
3: Κάντε το πλάστε.
2: Δεν θέλω το Muppet Show. Θέλω
3: να παχύνει ο βλάχος λίγο.
2: Και ο καθένας τώρα για να έχει δουλειά, τι θα πει. Όχι, δεν θα έχω δουλειά γιατί θέλω να είναι το Muppet Show 20η χρονιά. Κρίμα και θα κλείναμε για τα 20 χρόνια.
3: Πώς με θέλετε. Θέλετε να κλαίω. Να κλαίω. Θέλετε να γελάω. Θα γελάω.
2: Όπως σας τα λέει. Ακολουθεί η Κατερίνα. Α, τώρα στέλνετε μηνύματα.
1: Και δεν είναι και ο Κασελάκη. Ξεκινάμε πληρώσει το κόκκινο εργαμό του.
2: Σφίξατε. Λοιπόν, Muppet, την αλήθεια, τι να κάνουμε τώρα. Είπαμε, όλα, ο λογαριασμός θα γίνει εκτός αέρα που μας πληρώνει για να είμαστε σωστοί. Θα γίνει όμως. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν και εμείς συνεχίζουμε και κάτω από αυτές τις συνθήκες να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ακόμη δεν ανησυχούν, αλλά θα ανησυχήσουν. Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πάσας, Βασίλης Βλάχος.
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Ακολουθεί η Κατερίνα Μπούκα με το Δελτίο Ειδήσεων και η Ντορέτα Παπαδημητρίου, παιδιά, η οποία είναι, με κοιτάζει με ορθάνυχτα τα μάτια της, τα όμορφα ωστόσο.
3: Ναι, καλοκαιρινή, δροσερή με τα κοτσιδάκια αυτά τα έτσι.
2: Και έτοιμη λίγο να δακρύσει. Τι να κάνεις τώρα.
3: Εντάξει, με αυτά που ακούω και αυτή.
1: Πριν την είδα, πήγε στο σκοτεινό και έσκησε τρεις καλέτες που είχε ετοιμάσει.
2: Ναι,
1: λέει, θα πάω ελεύθερα σήμερα.
0: Ήταν του Σεπτέμβρη οι καλέτες. Τις ετοιμάζει από τώρα.
2: Freestyle λοιπόν η Κατερίνα, η Ντορέτα Παπαδημητρίου σήμερα στην εκπομπαρά της, γιατί πια να σας πω κάτι. Τόσες καλέτες που έχει φτιάξει ένα χρόνο τώρα.
1: Έμα.
2: Καλημέρα.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Πάκ επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου και είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις πολυκατοικίες παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Μεταξύ των κύριων ζητημάτων που πραγματεύεται η νομοθετική πρωτοβουλία είναι ο διαχωρισμός διαμερισμάτων, η ίσπραξη των κοινοχρήστων, η υποχρεωτική ασφάλιση των κτηρίων καθώς και η απλοποίηση της διαδικασίας για την πραγματοποίηση επισκευών. Το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την σημερινή 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων στη Ραφίνα. Η απεργία πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας. Ακυρώσεις και τροποποίησεις στα δρομολόγια. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις, ενώ τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, υπερβολές και αστάθεια φέρνει η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
3: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops Powered by FlexCard. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ για όλη την οικογένεια. Μαζί μας ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ Βασίλης Πανούλης.

0: σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλην 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου, εδώ είστε στον MyRed 104,6. Τι?
1: Πού την είδες την καλημέρα?
0: Τι να πω, κακημέρα. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη αρχικά.
2: Μόλις κάναμε ένα μικρό ραδιοφωνικό ρε τυρέ.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και σήμερα, έτσι. Και σήμερα για λίγες μέρες ακόμα κοντά σας, στην πόλη σας, near you. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο εδώ πέρα. Όπως και κάθε μέρα, 9 το πρωί με 11, έχουμε να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ακούστε τώρα που μπορείτε. Και να πούμε τα νεάκια μας. Διαγωνισμού σας έχω. Και τι δεν σας έχω. Από τα ταξιδάκια και εκδρομούλες και ωραίες σε νησιά, μονόπετρα να παντρευτείτε, μέρη για να κάνετε τη δεξίωση. Δηλαδή, στα αλήθεια, εμείς εδώ θα σας αποκαταστήσουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Εμείς θα φύγουμε, αλλά εσείς θα αποκατασταθείτε. Η Κατερίνα Μπούκα βρίσκεται ακόμα μέσα στο χώρο. Δεν έχει αποχωρήσει ακόμα. Αυτό μου δημιουργεί μια περιέργεια. Τι γίνεται, Κατερίνα μου, σε βλέπω νταουνιασμένη. Το μικρόφωνο όμως, αυτή η μπάλα, η δισκομπάλα. Τι γίνεται, αφού είναι κόκκινο, γιατί δεν δουλεύει. Είπα για υπεργαλαξία και.
3: Προσπαθώ να βρω λίγο κουράγιο να πάω μέσα. Είναι πώς όταν φτάνει σπίτι σου, δεν κάθεστε λίγο στο αυτοκίνητο να πάρετε μια ανάσα. Που εγώ δεν με περιμένει και τίποτα σπίτι στο μεταξύ, αλλά παρόλα αυτά.
0: Γλυκούλα μου.
3: Κάθομαι λίγο πριν συνεχίσω τη ζωή μου. Παίρνω μικρές παύσεις ζωής. Αυτό έκανα και τώρα.
0: Παίρνει μια παύση.
3: Και σε απίλαυσα.
0: Και με απολαμβάνει. Ο περιγαλαξιακό σχολήπτη Γιώργο.
4: Τι να πω κι εγώ. Καλημέρα.
0: Πώς τα περάσατε εχθές, πείτε μου.
4: Τι ήταν εχθές?
3: Εμείς.
0: Μια Πέμπτη.
3: Πώς να τα περάσουμε μια Πέμπτη, ρε Ντορέτα?
4: Πώς τα περνάς μια Πέμπτη?
3: Έχω γραφτεί σε ένα πολύ ωραίο γυμναστήριο καινούριο.
0: Ναι.
3: Όχι ότι πολύ πάω.
4: Και δεν πάω. Αλλά έτσι για
0: τη φάση. Τι κάνεις εκεί?
3: Αυτό είναι σιδεράδικο πιο πολύ. Έχει πολλά
0: σιδεράδικο.
3: Ναι, είμαι στον όγκο τώρα.
0: Η άλλη που δεν πάει ποτέ γυμναστήριο πουθενά πήγε στο σιδεράδικο.
4: Και πού το βρήκε κιόλας στο σιδεράδικο?
0: Δεν πάει να κάνει εκεί τίποτα πιο mainstream.
3: Είναι κάτω, είναι πολύ κοντά σπίτι μου. Αλλά ήθελα να πω ότι είναι το πιο high class γυμναστήριο που έχω πάει ποτέ. Έχει ένα διάδρομο που μπορείς να επιλέξεις πόσο μαλακό είναι ο διάδρομος, τέλος πάντων, το υλικό κάτω. Έχει φόρτιση για το κινητό, αυτό το μαγνητικό. Έχει να επιλέξεις διαδρομές. Δηλαδή, εγώ τώρα περπατάω και θέλω να περπατήσω σε μια παραλία στη Λισαβόνα, ξέρω εγώ. Επιλέγεις αυτό.
0: Και τι βλέπεις σε οθόνη μια παραλία,
3: ναι,
0: στη Λισαβόνα?
3: Ναι, ναι, έχει μια μεγάλη οθόνη μπροστά στο διάδρομο. Επιλέγεις, θες να βάλεις Netflix, Disney Plus, να βάλεις Apple TV, να μπεις στο ίντερνετ, να συνδέσεις Spotify.
0: Πού είναι αυτά?
3: Παιδιά, στο μεταξουργείο. Να ξέρετε.
0: Τι λέτε, ρε. Άκου τώρα τι μου ήρθε, ναι, με αυτό που λέει. Φαντάσου να οι διάδρομοι που περπατάμε να μην ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Να ήταν σαν ολόκληρη, ας πούμε, σαν θάλαμη. Όπου θα μπαινε μέσα και θα βρισκόσουν με virtual reality actual στην παραλία στη Λισαβόνα. Τύπου γύρω σου παντού παραλία στη Λισαβόνα ή σε μια άλλη πόλη, τέλος πάντων, της Ευρώπης. Όπου περπατώντας εσύ, εξερευνείς και βλέπεις την πόλη. Και περπατάς χωρίς να το καταλαβαίνεις και έχεις περπατήσει μία. Πώς περπατάμε στο εξωτερικό 50.000 βήματα και δεν το καταλαβαίνουμε?
3: Έχει και τέτοια. Μπορείς να πας στην Ακρόπολη. Απλά δεν είναι virtual.
0: Virtual, να είσαι μέσα.
3: Μελλοντικά δεν θα είναι κάπως έτσι.
0: Εύκολα,
3: θεωρείς,
0: παιδιά. Εμείς εδώ, όλα αυτά τα τρία χρόνια, τουλάχιστον τα τρία χρόνια που βρίσκομαι εγώ εδώ, έχουμε πει πάρα πολλές επιχειρηματικές ιδέες. Έχουμε δώσει ψωμάκι για όποιον πάρει την ιδέα αυτή και την κάνει πράξη για να βγάλει πάρα πολλά λεφτά.
3: Καβάτζω σε έτη, παιδάκι μου.
0: Μα την καβάτζω, δεν έχω την τεχνογνωσία. Δεν ξέρω το know-how.
3: Πάρε να βγει κάποιο.
0: Copyright μπορώ. Virtual reality διάδρομος, φίλε. Περπατάς σε όλο τον κόσμο. Περπατάς τον κόσμο, φίλε. Ενώ ταυτόχρονα γυμνάζεσαι. Καταπληκτική ιδέα.
3: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, σας αφήνω. Δεν θα συνεχίσω την εκπομπή. Έχω ήδη βρει τον τρόπο να γίνω εκατομμυριούχος και δεν χρειάζεται να δουλεύω τελικά. Εδώ που έτσι και αλλιώς δεν θα δουλεύω ποτέ με άλλο μήνα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μουσική να το γιορτάσουμε. Μπράβο, με τι.
4: Ένοχο κορμί. Νίκος Οικονομόπουλος. Ολοκένουργιος.
0: Το ένοχο κορμί δεν είναι πολύ για αυτό που θέλουμε, αλλά είναι ταυτόχρονα πάντα επίκαιρο.

τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 μαζί με τη ΔΕΗ. Αλλά μπρατσέτα, ΔΕΗ Fiber, οπτική είναι δηλαδή της ΔΕΗ, το ίντερνετ, το γρήγορο, το άφθονο, το προσιτό, το καλό, το σωστό το ίντερνετ, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Και τώρα η σταθερή τηλεφωνία. Θα μπείτε λοιπόν στο day.gr / Fiber να μάθετε όλες τις πληροφορίες, να πάρετε ένα τηλεφωνάκι, να έρθουν να σας συνδέσουν γενικότερα. Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να κάνετε τίποτα εσείς. Και πολύ οικονομικά θα δείτε ότι τα πάγια και τα πακέτα και τα λοιπά είναι πάρα πολύ προσιτά οικονομικά, διότι είναι όντως ό,τι καλύτερο στην αγορά αυτή τη στιγμή. DEI.gr /Fiber. Θα πάμε σε ένα break εμείς εδώ και θα ξανάρθουμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr /Fiber.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Και Ρίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ και εσείς μπορείτε να είστε στην Πάρο. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, πρέπει να είστε στην Πάρο, εφόσον μπορείτε. Γιατί 10 με 12 Ιουλίου γίνεται κάτι πραγματικά υπέροχο εκεί. Γίνεται το Πάρος Beach Hoops, όπου η Flexcar και η Novibet παρουσιάζουν αυτό το διήμερο, ας πούμε, που θα είναι γεμάτο μπάσκετ στην άμμο, μουσική, ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, για μικρούς και για μεγάλους, και θα είναι εκεί και ο επίσημος ambassador, ο Βασίλης Σπανούλης, τον οποίο θα γνωρίσετε και από κοντά. Θα φτιάξετε μια ομάδα, θα παίξετε, θα διασκεδάσετε και μέσα σε όλα αυτά θα στηρίξετε και τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Άρα έχει και ένα πάρα πολύ σημαντικό σκοπό όλο αυτό το διήμερο, πέρα από το ότι θα περάσετε καταπληκτικά. Πέρα από το θα δείτε από κοντά τον Βασίλη τον Σπανούλη και θα τον γνωρίσετε και θα του μιλήσετε. Θα έχει διαγωνισμούς, θα έχει πολλά δώρα, θα έχει πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο. Θα περάσετε ζάχαρη. Μαζί σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι και η Πεζό, η Blue Star Ferries, κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Αναφέρω όλους τους χορηγούς, διότι είναι σημαντικός και ο σκοπός για τον οποίο γίνεται αυτό το διήμερο. Οπότε, δείτε το πρόγραμμά σας. Αν έχετε 10 με 12 Ιουλίου, δηλαδή το επόμενο σουκού, σωστά. Το επόμενο σουκού, αν έχετε κενό, πάρετε ένα πλοιαράκι και πάτε στην Πάρο. Θα περάσετε καταπληκτικά. Εμείς εδώ συνεχίζουμε μουσικά με...
1: Νεύμα και Μυστίκ.
0: Με Νεύμα
1: Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι.
0: Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Μπράβο, πολύ ωραίο αυτό και λίγο παλιότερο. Μ' αρέσει, δυναμώστε το.

0: Εδώ είμαστε, MyRate 104,6 και σχεδόν στο ακριβώς της ώρας θα κάνω ένα μικρό quiz και θα ρωτήσω πότε ξεκίνησε, πότε εφήβραν ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό, πριν από πόσα χρόνια.
1: Πρέπει να απαντήσουμε. Μας ρωτάς ευθέως.
0: Ναι, παιδιά, στον πίνακα.
2: Και οι ακροατές τι θα κάνουν άμα απαντήσουμε εμείς.
0: Μπούκα στον πίνακα.
2: Να απαντήσουν οι ακροατές.
0: Πότε, παιδί μου, εφευρέθηκε ο σύγχρονος κλιματισμός?
2: Πότε?
1: Μην ψάχνεις.
0: Μπούκα, στο κινητό σου, αγάπη. Θα καλέσω τον κυδεμόνα σου.
2: Δεν θέλω να χαλάσω το παιχνίδι. Να απαντήσει ο κόσμος.
0: Ο κόσμος να απαντήσει πού να μας απαντήσει, αγάπη μου, με Περιστέρι.
2: Στο Viber.
0: Ναι, λοιπόν, πριν από 100 πλάς χρόνια. Πάμε. Ποιο τον εφήβρε? Ποιο εφήβρε?
2: Ο Σερ Air Condition.
0: Όπω, τουρνάρια.
1: Βρήκε τώρα και εσύ την Κατερίνα.
0: Ναι, εσύ τι μιλάς, ξέρεις.
1: Ο Κάριερ.
0: Μπράβο, Γιώργο.
2: Το διάβασε.
0: Δεν το διάβασε, έχει διαβάσει.
2: Από πού το ξέρεις, αγόρι μου?
0: Έχει διαβάσει, αγάπη μου. Το παιδί ήρθε μελετημένο.
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, σηκώνει τα χέρια ψηλά και έχει μπροστά 15 οθόνες υπολογιστή.
0: Ναι, αλλά δείχνουν τον Οικονομόπουλο, βλέπει. Δεν βλέπει τον Κάριερ, διότι όντως ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Και έκτοτε η Carrier είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων για κλιματισμό, για ψύξη, για θέρμανση, για εξαερισμό σε όλο τον κόσμο. Σε σπίτια βλέπουμε Carrier λύσεις, σε ξενοδοχεία, σε σχολεία, σε καταστήματα, σε νοσοκομεία, παντού. Λοιπόν, στο τα λέω, Κατερίνα μου, για να ξέρεις και να είσαι ενημερωμένη, δεν θέλω να σε ξανεξετάσω και να μην γνωρίζεις.
2: Όχι.
0: Carrier είναι το ένα και μοναδικό όνομα στον κλιματισμό. Οπότε, αν θέλεις να πάρεις και για το σπίτι σου κάποιο air condition, Carrier να είναι.
2: Έγινε.
0: Αν θέλεις το καλό σου δηλαδή. Εγώ φεύγω. Όχι, δεν φεύγω καλέ. Πάω σε.
1: Σε ατζέντα.
2: Ναι, ηρέμησε.
0: Πάω σε ατζέντα. Εγώ δεν φεύγω, δεν φεύγω, εδώ θα μείνω, δεν φεύγω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο, Κατερινάκη μου?
2: Θα πάμε στο αντιρατσιστικό, μπορούμε να πάμε να δούμε Γιώργο Παπαγεωργίου με Πόλκαρ. Τι θα έλεγες γι' αυτό?
0: Πού είναι ο Γιώργος?
2: Στον πεζόδρομο της Φωκίωνος Νέγρη, σήμερα.
0: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πες τα αναλυτικά και στον κόσμο, γιατί ο Γιώργος Παπαγεωργίου με ενδιαφέρει και εμένα.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα

0: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή επιτέλους στα ημερολόγια και σας πάω στα events του Σαββατοκύριακου. Έχουμε αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας, το οποίο επιστρέφει για 27η χρονιά. Από σήμερα 3 Ιουλίου έως και 5 στο Πάρκο Γουδί, με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και συναυλιών. Πάμε και σε ένα θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Κάποτε στον 19ο αιώνα». Το αφιέρωμα περιλαμβάνει 4 προβολές ταινιών που διαδραματίζονται στον 19ο αιώνα κάθε Παρασκευή από σήμερα 3 έως και 24 Ιουλίου. Απόψε στις 9 η ώρα βλέπουμε την ταινία «Περηφάνεια και προκατάληψη», ενώ το αφιέρωμα πραγματοποιείται από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός στον εξώστη του κτηρίου του Ιδρύματος στον Ταύρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έως και τις 20 Ιουλίου και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026». Απόψε έχουμε ενδεικτικά στις 9 η ώρα στον πεζόδρομο Φωκίωνος Νέγρη Γιώργος Παπαγεωργίου και Πόλκαρ, ενώ αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 η ώρα στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Κυψέλης καλοκαιρινή συναυλία με τη Σελήνη. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του My Radio 104,6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Βαβούρα. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
1: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
2: Το Μέγα, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν 3 πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210 01 06 700.

0: είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, η Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Και δεν ξέρω αν είδες ρε εσύ Γιώργο, αυτή η Οδύσσια που βγαίνει τέλος πάντων, αρχικά για πότε πέρασε ένας χρόνος, μας το λέγαμε πέρσι.
1: Ναι, το λέγαμε πέρσι και
0: του χρόνου τον Ιούλιο και λέγαμε καλά μέχρι του χρόνου τον Ιούλιο και έφτασε.
1: Όπως και λέγαμε και για του Μάικλ Τζάκσον και τα λοιπά και ήρθαν όλες έτσι.
0: Φοβερό, μα πώς έφτασε ο Ιούλιος του 26, δεν το πιστεύω. Βγαίνει λοιπόν αυτή η Οδύσσια. Έχει δύο προβολές, δεν ξέρω αν έχεις δει, που είναι τύπου στις 12 τα μεσάνυχτα και στις 4 τα ξημερώματα.
1: Εδώ, στην Αθήνα.
0: Ναι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι γίνεται ταυτόχρονη πρεμιέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Α.
0: Οπότε, επειδή στην Αμερική η ώρα αυτή, το 4 ξημερώματα σε εμάς είναι βράδυ κανονικό εκεί, γιατί είναι πιο πριν, για να παιχτεί ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, εμείς εδώ την προβάλλουμε 12 τα μεσάνυχτα και 4 το ξημέρωμα, φίλε.
1: Πλάκα θα έχει 4 ξημέρωμα.
0: Πολύ ωραίο θα είναι αυτό. Δηλαδή θα είναι πολύ περίεργο να περτεί, γιατί εγώ πιστεύω θα γεμίσει το σινεμά και σε αυτές τις δύο προβολές.
1: Σκέψου ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα βγαίνεις έξω πρωί, ενώ σε έξοδο.
0: Ναι.
1: Θα είναι από μπουζούκια, ξέρω εγώ, ή μαγαζί. Ναι. Δηλαδή, θα είναι από σινεμά.
0: Πιστεύω ότι στο 4 το ξημέρωμα, που τύπου θα τελειώσει ταινία 6. Δηλαδή θα μπει στο σινεμά βράδυ και θα βγει, θα έχει ξημερώσει λίγο. Τρομερό! Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, στις 17 Ιουλίου γίνεται αυτό. Και γίνεται σε όλο τον κόσμο.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και δεν πιστεύω να έχετε ξεχάσει ότι τρέχει φοβερός διαγωνισμός στο Instagram του MyRadio 104.6 FM, αυτό είναι το προφίλ, με το μονόπετρο αυτό του απογονάτου, που σαν αυτό το μονόπετρο δεν θα έχετε μετά ξαναδεί, διότι πρώτα απ' όλα θα το πάρετε δώρο από τον MyRadio και φυσικά τα καταστήματα απογονάτος, ο οποίος έχει τα καλύτερα κοσμήματα για ό,τι μπορεί να ψάχνει ο καθένας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη συλλογή, έχει πάρα πολλές επιλογές υψηλής αισθητικής κοσμήματα και πραγματικά το κατάστημά του στη Γλυφάδα, επειδή το επισκέπτομαι για να κοιτάω. Έτσι, για να κοιτάω αρκετά συχνά και είναι για πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα, χθεσινή. Είναι πραγματικά, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πόσο μάλλον όταν μπορείτε να το πάρετε free, δωράκι, στο Instagram όμως. Δεν είναι ένας διαγωνισμός που τρέχει στο Viber όπως συνήθως. Οπότε μπείτε στο Instagram, στο προφίλ του MyRadio. Ακολουθήστε όλα τα βήματα για το συγκεκριμένο giveaway. Θα δείτε το αντίστοιχο post, θα το κάνετε like. Θα ακολουθήσετε τη σελίδα του MyRadio, θα ακολουθήσετε τη σελίδα του Πογονάτου. Θα κάνετε και ένα comment με δύο tags. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά comments με όσα tags θέλετε, δεν χρειάζεται να είναι μόνο ένα. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Ο νικητής θα ανακοινωθεί εδώ από εμάς, από την εκπομπή τη δική μας στις 17 Ιουλίου, μέχρι τις 17 θα τρέχει ο διαγωνισμός. 17 Ιουλίου εμείς εδώ στη σελίδα του MyRadio στο Instagram θα ανεβάσουμε ένα story με τον νικητή. Οπότε να είστε συντονισμένοι γενικά και εδώ και social media. Πού να πάω σε break?
1: Πάμε σε break.
0: Ωραία, πάμε σε ένα break.
2: Throwback Summer στον 104,6 MyRadio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Δώρα συνέχεια, δώρα συνέχεια και κληρώσει συνέχεια, διότι είναι καλοκαιράκι και δεν έχουμε κάτι καλύτερο από το να σας στέλνουμε ωραίες διακοπούλες, τριημεράκια και γιατί όχι και περισσότερες ημέρες. Έχουμε λοιπόν από τον MyRadio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr αυτό το υπέροχο τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Καστέλο Ρόσο Hotel. Πρώτα απ' όλα ακούγεται υπέροχο το Καστέλο Ρόσο. Σου κάνει δηλαδή κάτι που θέλεις να πας, να το δεις τι είναι. Είναι ένα υπέροχο ξενοδοχείο, από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στην Εύβοια, χτισμένο στην ιδυλιακή περιοχή των Στηραίων, 100 μέτρα από τη θάλασσα, δίπλα δηλαδή, και πάρα πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, δίπλα στην παραλία. Πραγματικά θα τα περάσετε καταπληκτικά και θα πάτε εκεί δωράκι. Οπότε Viber, μπαίνουμε Viber, παίρνουμε κινητό, γράφουμε διακοπές γενικά και το ονοματεπώνυμό μας 698-104-104-6 και η κλήρωση αυτή θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου, αυτή την Κυριακή δηλαδή, τώρα να μεθαύριο, στην εκπομπή της Ναταλίας. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα και καλό τριημεράκι και καλές διακοπούλες. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα μουσικά, λίγο πριν το κλείσιμο και την... πώς λέγεται, το δίνουμε τη σκυτάλη, είναι η... όχι προσφορά, πώς, όταν δίνω, εγώ δίνω το ουσιαστικό πώς θα είναι η
1: παράδοση παραλαβή.
0: Παράδοση! Φοβερή λέξη, πολύ δύσκολη που έψαχνα, αλλά ο εγκέφαλος δεν είναι, πια είναι σε ρελαντί, το ρελαντί. Οπότε πάμε για λίγη μουσική ακόμα πριν δώσουμε τη σκυτάλη στην Όλγα Τσαουσέλου.

0: Έχετε λίγο χρόνο πριν ξεκινήσει το φοβερό της προγραμματάκη, την εκπομπάρα της και η Όλγα μας της Τσαουσέλου μας, να μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber και να δείτε ακριβώς κάθε λεπτομέρεια σε σχέση με την οπτική ίνα της ΔΕΗ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, αλλά και το νέο πρόγραμμα σταθερής τηλεφωνίας της ΔΕΗ. Οπτική ίνα έχετε με ταχύτητα 1 Gbps, δηλαδή του φωτός ταχύτητα, με 19,90 ευρώ το μήνα και έχετε και σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα. Όλες οι λεπτομέρειες στο day.gr κάθετος Fiber. Και μπείτε να συνδεθείτε. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνετε αυτή τη στιγμή μέχρι να ξεκινήσει και την εκπομπάρα της η Όλγα Τσαουσέλου, όπου τώρα αμέσως θα αφήσουμε εμείς εδώ την καρεκλίτσα μας για να κάτσει η ίδια. Ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Ένα τέλειο Σαββατοκύριακο.
0: Ένα τέλειο, πολύ καλύτερο από ό,τι το είχαμε φανταστεί. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε και τη Δευτέρα το πρωί 9 η ώρα, Dan. Θα είμαστε εδώ. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Την πρώτη θέση στην εκτίμηση ψήφου με 30,4% διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση με 17,1%, το Πασόκ υποχωρεί στο 11,4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής. Το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη τη σημερινή 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων στη Ραφίνα. Η απεργία πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, ακυρώσεις και τροποποίηση στα δρομολόγια. Τερματίζεται οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70% στο 35% μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, υπερβολές και αστάθεια φέρνει η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticket services.gr.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε λουλούδια μου, αγαπημένα κρατοπουλά μου? Καλώς ήρθατε. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι επιτέλους. 3 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο, παιδιά. Πώς νιώθουμε, πώς είμαστε, τι κάνουμε? Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Πάρα πολύ ωραία μέρα η σημερινή, ωστόσο, μαντέψτε. Το Σαββατοκύριακο χαλάει πάλι ο καιρός. Έρχονται αυτές οι μέρες με πάρα πολύ αέρα. Αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε, να προσέχετε αρκετά. Κάποιες βροχούλες είδα κιόλας στο χάρτη, αλλά να σας πω κάτι. Τον έκλεισα μετά, γιατί κάπως αναστατώθηκα, κάπως με έπιασαν τα αυτά μου. Κάθε Σαββατοκύριακο θέλουμε δηλαδή να κάνουμε τις βόλτες μας και έχουμε αέρα, κρύο, βροχή κλπ. Εγώ οφείλω να σας ενημερώσω. Τώρα, οτιδήποτε άλλο προκύψει στη συνέχεια, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Και Φιμπρίο, Εσυδοξία, Χαρά, Τσαχπινιά, Μιχάλης Χατζηγιάννης φυσικά. Θα ξεκινήσω με φωτιά στη νύχτα. Καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: αυτό ήταν ο Νίκος Βέρτης. Ερωτεύτηκα εσένα. Παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Έτσι θέλω έρωτα. Είναι Παρασκευή και θέλω να μιλάμε για όμορφα πράγματα. 3 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία. Φυσικά όλοι εσείς εδώ κοντά μου με τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Και πολύ καλά κάνετε και βλέπω ωραίες φωτογραφίες και νησάκια βλέπω που μου στέλνετε και πάρα πολύ μου αρέσει. Και εντάξει, θα τα πούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Να πω και τα χρόνια πολλά, παιδιά. Ανατόλιος, Ζουμπουλία. Ναι, ορίστε, έχει μέρα που γιορτάζει Ζουμπουλία. Ιάκυνθος, Ιακύνθη. Τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Ανατολία, φυσικά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Ενώ σε άλλα, ναι, να σας πω ότι είναι η μέρα που μπορείτε να φάτε μία σοκοφρέτα. Έτσι, που να έχει και σοκολάτα και να έχει και γέμιση κτλ. Κτλ. Διότι σήμερα είναι η μέρα της. Έχει την τιμητική της. Και μπράβο της, και είναι και Παρασκευή και όλα επιτρέπονται και να κάνετε πράγματα που γεμίζουν την ψυχούλα σας. Εδώ θα είμαι μέχρι τη μία, έχω και φοβερούς διαγωνισμούς για όλους εσάς. Για την ώρα μικρή διακοπή και επανέρχομαι.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, Hello Travel Greece. Ένα μοναδικό τεύχος οδεί στο ελληνικό καλοκαίρι. 45 κορυφαίοι νησιωτικοί προορισμοί. Road trip στην Ελλάδα. Η νέα τάση που κερδίζει έδαφος. Αποδράσεις με στυλ και το νεσεσέρ των διακοπών. Hello Travel Greece. Κυκλοφορεί με το Βήμα της Κυριακής.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου, στον 104,6 My Radio, Παρασκευή σήμερα, 3 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάτι σας αυτή την επική πρόταση γάμου πάνω στο Empire State Building στη Νέα Υόρκη. Μιλάω για τον Ιβάν Μπέρκους και την Άντζελα Νικολάου που ήθελαν να περάσουν και ένα μήνυμα για την παγκόσμια ειρήνη. Τι έκαναν? Μπήκαν από το προηγούμενο βράδυ, έμειναν κρυφά, σκαρφάλωσαν στην κορυφή και αφού άνοιξαν το πανό με το μήνυμα για την παγκόσμια ειρήνη, τσουπ, έβγαλε και το δαχτυλιδάκι, τη έκανε και πρόταση γάμου. Βεβαίως υπήρξε μια κάποια σύλληψη μετά, διότι όλο αυτό δεν επιτρεπόταν. Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι και οι δύο. Έδωσαν και ένα πολύ ωραίο γλυκό φιλί έξω από τα δικαστήρια. Πολύ ερωτευμένοι. Αυτό το ζευγάρι συνηθίζει να ανεβαίνει πάνω σε ουρανοξύστες και να κάνει τα διάφορα έτσι τα ωραία του. Και το μήνυμα που ήταν πάνω στο πανό ήταν: όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη. Και όλο αυτό τελείωσε με τον πιο γλυκό τρόπο. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Αλλά παιδιά, μα θέλετε να κάνετε και πρόταση γάμου, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι στο Empire State Building μπορείς να κάνεις, να κλείσεις τέλος πάντων, να κάνεις πρόταση γάμου με 1,000 δολάρια. Όχι στο σημείο που ανέβηκε το ζευγάρι του συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει. Ας πούμε, σας ετοιμάζουν ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο και τρόπο για να σας μείνει αξέχαστη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά άμα θες να κάνεις μια πρόταση γάμου, μην κάνεις τώρα τόσο κόπο, ξέρω εγώ, και καταλήγεις στα δικαστήρια και πες άντε αυτοί αθώθηκαν. Εσύ μην έχεις και μπλεξίματα, τι να σου πω. 6-9-8-104-104-6. Συνεχίζω μέχρι τη μία με όλα τα δικά σας αγαπημένα, Ήβη Αδάμου και Σταβέντο. Έρχονται αμέσως τώρα με την Ξελογιάστρα.

0: από τα πολύ αγαπημένα μας ντουέτα, Δέσποινα Ολυμπίου και Μιχάλης Χατζηγιάννης, να σου αλλιώς, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Παιδιά, διανύουμε τον Ιούλιο, απίστευτο μου φαίνεται. Πότε πέρασε ο Ιούνιος, πότε βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, δεν το έχω καταλάβει. Εσείς, για στείλτε εδώ το μήνυμά σας στο Viber στο 698-104-104-6 και θέλω να μου πείτε εάν ανήκετε στην ομάδα που έχουν κλείσει διακοπές ή αν ανήκετε στην ομάδα που ακόμα ψάχνονται. Τώρα, αν έχεις σκοπό να επισκεφτείς την Πάρο άμεσα, θέλω να σταματήσεις αυτό που κάνεις και να με ακούσεις πολύ προσεκτικά. Η Flexcar και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops 10 με 12 Ιουλίου. Η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador, το Βασίλη Σπανούλη. Εσύ αυτό που έχεις να κάνεις είναι να φτιάξεις ομάδα, να διασκεδάσεις και να στηρίξεις φυσικά τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα, πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι μαζί Πεζό, Blue Star Ferries, Κυβερνητής Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας των Gazeta. Φυσικά, για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν συνδυάζεις τη διασκέδαση με κάτι πάρα πολύ καλό και νομίζω το έχουμε αποδείξει και εμείς εδώ με όλα αυτά που στηρίζουμε. 6, 9, 8, 104, 104, 6, μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες και τώρα είναι η ώρα για δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Την πρώτη θέση στην εκτίμηση ψήφου με 30,4% διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στη δεύτερη θέση με 17,1%, το Πασόκ υποχωρεί στο 11,4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής. Το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη τη σημερινή 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων στη Ραφίνα. Η απεργία πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας, ακυρώσεις και τροποποίηση στα δρομολόγια. Τερματίζεται οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70% στο 35% μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα φέτος οι θερινές εκπτώσεις, ενώ ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, υπερβολές και αστάθεια φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
1: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Παρασκευάρα, παιδιά. Παρασκευή 3 Ιουλίου. Δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει. Πολλοί από εσάς εδώ έχετε στείλει μήνυμα και μου λέτε ότι θα φύγετε για ένα διημεράκι. Γενικότερα, αυτό είναι κάτι το οποίο συνηθίζετε να κάνετε, να φεύγετε Σαββατοκύριακα. Αυτό διαβάζω. Και ναι, είναι μια λύση. Εάν αργεί η αδειούλα σου, εσύ που ακούς αυτή τη στιγμή και κάπως έχει πιάσει μια κάποια ένταση, μη μου αγχώνεσαι καθόλου. Για να δούμε τι έχει η έρευνα φωτιά σήμερα, παιδιά. Κι όμως υπάρχει ένας αληθινός παράδεισος στην Ελλάδα που μοιάζει με καρτ ποστάλ. Τη θέση της, λέει, ανάμεσα στους πλέον ελκυστικούς ελληνικούς προορισμούς για το 2026, επιβεβαιώνει η Σκόπελος, παιδιά, μέσα από πρόσφατη έρευνα. Είναι το νησί που μοιάζει με καρτ ποστάλ. Είναι ένας αληθινός παράδεισος και πραγματικά είναι ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Ελλάδας και ένας από τους πιο αυθεντικούς και αναλύτους διεθνείς προορισμούς. Αναδεικνύει κρυμμένες θαλάσσιες αγκαλιές του νησιού για τους φίλους του καγιάκ, παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα αυτά στην έρευνα τα έχουμε μελετήσει πολύ καλά. Το ναυάγιο, λέει, Χριστόφορος για τους λάτρεις των καταδύσεων και τα μονοπάτια που διασχίζουν ελαιώνες για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τη φύση μέσα από την πεζοπορία. Δεν ξέρω αν έχετε σκοπό να πάτε στη Σκόπελο. Η συγκεκριμένη έρευνα το συστήνει ανεπιφύλακτα. Εγώ δεν έχω πάει και θέλω πάρα πολύ να πάω και γενικότερα είμαστε πολύ περήφανοι τουλάχιστον που υπάρχει και ένα βραβείο για καλό, βρε παιδιά μου, όλα αυτά που διαβάζουμε για την Ελλάδα μας. 6, 9, 8, 104, 104, 6 μηνύματα, αφιερώσεις, φωτογραφίες, τα πάντα όλα. Όσο εγώ συνεχίζω με τα δικά σας αγαπημένα, Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται ένοχο κορμί. Για δυναμώστε την ένταση, μέχρι τη μία πάμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 104,6 My Radio. Λοιπόν, έχεις καταλάβει ότι μία είναι η σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές, έτσι? Blue Star Ferries. Ταξίδεψε τώρα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο και μπορείς να απολαύσεις 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες και 20% έκπτωση στην Special Οικονομική. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Μπορείς να το κατεβάσεις και φυσικά να απολαύσεις ό,τι επιθυμεί η καρδούλα σου. Γιατί σταθερά στο ταξίδι ακούεις το όνομα Blue Star Ferries και εννοείται ότι έχω δώρο για εσάς. Διεκδικείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε διπλά εισιτήρια, στέλνοντας ένα απλό μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-146. Τώρα, τι θα γράψεις? Θα γράψεις Blue Star Ferries, το όνομα τεπώνυμό σου και έτσι απλά μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Οι τυχεροί θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα και να σας πω και κάτι. Καλά ταξίδια θα ευχηθώ, γιατί το αξίζουμε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και οι New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και οι New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

Εδώ είμαι στη θεσούλα μου στον 104,6 My Radio. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, παιδιά. Παρασκευάρα να βγείτε να περάσετε καταπληκτικά. Και αύριο δεν θέλω να ξεχάσετε ότι έχουμε Sign Out Loud, μια μέρα με νόημα, ραδιόφωνο στην νοηματική, που είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή την ημέρα. Και ξέρετε, από πολύ νωρίς το πρωί μας βλέπετε κιόλας μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay και μέσα από το site μας myradio104.fm. Έχουμε ετοιμάσει πάλι για αύριο, δεν θα σας τα πω τώρα. Έκπληξη. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ όλα αυτά και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τώρα έχω κι άλλο φανταστικό διαγωνισμό. Κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει από 5 επιταγές αξίας 20 ευρώ η κάθε μία για το αγαπημένο μας Bag for Egg που βρίσκεται στο Χαλάνδρι. Τις επιταγές μπορεί να τις εξαργυρώσει σε 5 ημέρες της επιλογής του στο Bag for Egg και αυτό που θέλω από εσάς για να τις διεκδικήσετε είναι ένα απλό μηνυματάκι εδώ στο Viber στο 698-104-104. Θέλω να γράψετε Back for Egg και το ονοματεπώνυμό σας. Οι νικητές όπως πάντα θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Το Back for Egg είναι καταπληκτικό, όλα είναι εκεί λαχταριστά. Πραγματικά θέλω να πάτε να τα δοκιμάσετε για να ανακαλύψετε το νέο αγαπημένο σας brunch. Και εγώ θα συνεχίσω με Δέσποινα Βανδύ, Να μ' αγαπάς.

0: Ένα σπίτι καίγεται από τα πολύ αγαπημένα μας. Το ακούτε και αυτό εδώ στον 104,6 My Radio. Και αυτά που ακούτε επίσης είναι οι καλύτεροι διαγωνισμοί. Εμείς λοιπόν μαζί με το site και τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουμε σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Καστέλο Ρώσο Hotel. Είναι ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στην Εύβοια. Είναι χτισμένο στην ιδηλιακή περιοχή των Στηραίων, 100 μέτρα από τη θάλασσα και 1500 μέτρα από το κέντρο της πόλης. Είναι φανταστικό, είναι μοναδικό. Θέλω μήνυμα για να το διεκδικήσετε εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Θέλω να γράψετε διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 5 Ιουλίου στην εκπομπή της Ναταλίας και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Αυτό ήταν και για σήμερα, λουλούδια μου αγαπημένα. Να περάσετε καταπληκτικά, να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα και εμείς ξέρετε τα λέμε τη Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα ντάν. Μέχρι τότε σας φιλώ στη Μούρη. Όλγα Τσαουσέλου ήμουν εγώ, έρχεται η Ιωάννα Λαΐου. Μένετε συντονισμένοι γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
2: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

0: Ποιοτικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ναι, είναι Παρασκευή. Παρασκευή 3 Ιουλίου, είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα μας τα χαλάσει λίγο. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 34 βαθμούς, έχει πάρα πολύ ζέστη. Αλλά μπορεί να ρίξει καμία ψυχάλα εκεί προς το απόγευμα, έτσι για να αισθανθούμε για τα καλά την υγρασία. Είπαμε κλίμα, τροπικό μου κλίμα. Αλλά εμείς θα περάσουμε φανταστικά ό,τι και να γίνει. Ελπίζω να μου είσαστε καλά, που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Ιωάννα Λαΐου στην παρέα σας μέχρι τις 4. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στη Ζουμπουλία, στον Ιάκυνθο και στην Ιακύνθη. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Και δώρα έχουμε και ταξίδι έχουμε και διακοπές θα σας πάμε. Και την καλύτερη μουσική θα ακούσουμε φυσικά και πολλά αγαπημένα throwback τραγούδια. Έρχονται σε λίγο στα Βέντο, Σταν, Αναβίση για το ξεκίνημα και Αιγαίο, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει πολύ. Καλώς ήρθατε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

104,6 My Radio Throwback Summer.

0: Από τα αγαπημένα μας throwback τραγούδια της Δέσποινας Βαν, «Δημή μου κλείνει το φως». Ναι, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, 33 λεπτά μετά τη μία και φύγαμε για διακοπές. Φύγαμε έτσι για μίνι διακοπές στην Εύβοια. Τι ωραία που θα περάσετε, τι ωραίο μέρος, τι ωραίο ξενοδοχείο. Στο Καστέλο Ρόσο Hotel θα μείνετε. Είναι ένα φανταστικό ταξίδι που προσφέρει ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σε έναν τυχερό, μία τυχερή για δύο άτομα με πρωινό. Μπείτε να τσεκάρετε τώρα αυτό το ξενοδοχείο, πραγματικά θα τρελαθείτε. Καστέλο Ρόσο Παύλα Hotel.com. Ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στην Εύβοια, είναι χτισμένο στην ιδυλιακή περιοχή των Στηραίων, 100 μέτρα από τη θάλασσα και 1,5 χιλιόμετρο μόλις από το κέντρο της πόλης. Σε οικόπεδο δίπλα στην παραλία, όπως καταλαβαίνετε, θα είσαστε όλη μέρα μέσα στη θάλασσα και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, ειδικά όταν φεύγεις για λίγες μέρες μακριά από την πόλη. Θέλω τώρα να ξεκινήσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber, να γίνει χαμός, έτσι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, γράφετε διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου στην εκπομπή της Ναταλίας μας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, διακοπές ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Megaplay. Sign Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, η κλασική βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια. Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Στράτη Μυριβίλη. Ένας απαγορευμένος έρωτας με φόντο τη Μυτιλίνη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αριστούργημα που άντεξε τη λογοκρισία ζωντανεύει ξανά μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ πολύ γρήγορα συντονισμένοι στον My Radio 104,6. Να στείλω και πολλά φιλιά στα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Viber. Φεύγει και το πρώτο κύμα διούχων του Ιουλίου. Τα μαζεύετε σιγά σιγά, τι σιγά σιγά δηλαδή, από ό,τι βλέπω στα μηνύματα. Δεν θέλετε να χάσετε χρόνο και πολύ καλά κάνετε. Να περάσετε σούπερ στις διακοπές σας. Και ξέρετε εσείς τώρα, αν μας ακούτε κάποια στιγμή, στείλετε φωτογραφίες από τις ωραίες καλοκαιρινές διακοπές, από παραλίες, από όλα αυτά που μου αρέσουν. Ξέρετε εσείς τώρα, γιατί εμείς εδώ θα είμαστε κανονικά. Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας μέχρι τις 4. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Έχετε ζητήσει Νίκο Οικονομόπουλο από το παρελθόν, έρχεται σε λίγο, όπως και ο Πανοσκιάμος. Προς το παρόν, Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

0: Όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρής Φέρης εδώ στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2 και έτσι συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Να σας πω ότι την επόμενη Τρίτη έρχεται ακόμα ένα Sign Out Loud, μία ημέρα με νόημα. Ραδιόφωνο στην νοηματική που έχει γίνει θεσμός και μας αρέσει πάρα πολύ που το αγκαλιάσατε όλο αυτό. Από το πρωί λοιπόν μέχρι το βράδυ. Όλα αυτά που λέμε εμείς η παραγωγή εδώ θα μεταφράζονται από τους διερμηνείς της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και έχουν αποδοθεί ήδη και όλοι οι στίχοι των τραγουδιών στην ελληνική νοηματική. Κάτι το οποίο μπορείτε να βλέπετε μέσα από την υβριδική πλατφόρμα του Mega ή μπαίνοντας και στο site μας www.myradio1046.fm. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε προσβάσιμο τη μουσική σε όλους και ο My Radio το κάνει αυτό και δίνει την ευκαιρία σε όλους να απολαύσουν τη μαγεία του ραδιοφώνου. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Στο στόχαστρο παράνομου λογισμικού παρακολούθησης βρέθηκε ένα ακόμη πολιτικό πρόσωπο και συγκεκριμένα ο πρώην ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου, σύμφωνα με πληροφορίες. Φωτιά ξέσπασε σε ταχύπλοο σκάφος με 4 επιβαίνοντες ανοιχτά της Βουλιαγμένης. Τους επιβάτες περισυνέλεξε παραπλέον σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Τερματίζεται οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70 στο 35% μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις φέτος, με τους καταναλωτές να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου. Αστρολογικά, υπερβολές και αστάθεια φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
12: Πού πας, ρε καραμούσα?
11: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Ξεκινάει τώρα μία ώρα μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα με σήμερα και Παρασκευής 3 Ιουλίου. Τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο? Ρίξτε και καμιά ιδέα προς τα δω, να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Περιμένω και άλλα μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6 και κρατήστε αυτόν τον αριθμό, γιατί σε λίγο θα σας πω πώς μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό στρώμα Celeste Plus από την Dunlopillo. Και εννοείται ότι και αυτή την ώρα έχουμε πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ωραία τραγούδια. Κάνω έτσι μία παύση, γιατί διαβάζω πολλά μηνύματα στο Viber με παραγγελίες. Μισό λεπτό να τις καταγράψω όλες, δεν θέλω να μου ξεφύγει τίποτα. Ειδικά Παρασκευές, δεν χαλάμε χατήρι σε κανέναν και σε καμία. Για να δούμε όμως τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Έχει κινησούλα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, χαμηλές ταχύτητες τώρα στην Αθηνών Λαμίας, στην έξοδο στον Κόμβο Καλυφτάκη. Επίσης, θα δυσκολευτείτε πολύ στη Βασιλίση Σοφία στην άνοδο από το Χίλτον και στην κάθοδο έχει θεματάκια. Μικρά προβλήματα βλέπω και στη Σταδίου, περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην Αττική Οδό, Κύμηση έως Πλακεντία στο ρεύμα Ε. Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, πάμε να πέσουμε με τα μούτρα στις επιτυχίες. Έρχεται τώρα και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με ένα από τα πιο ωραία τραγούδια. Πραγματικά μας φτιάχνει πολύ τη διάθεση, το έχετε ζητήσει και εσείς. Φωτιά στη νύχτα, Ιωάννα Λαϊού, μαζί σας μέχρι τις 4.

Είναι ο Νίκος Βέρτης μόνο για σένα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και έρχεται τώρα διαγωνισμός που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ύπνος και ειδικά ο τρόπος που ξεκουράζεται αυτό το ταλέπορο κορμί μας. Λοιπόν, διεκδικείτε σήμερα ένα στρώμα Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ από την Danilo Pilo. Θέλω να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber 698-104-104-6. Γράφετε στρώμα και το ονοματεπώνυμό σας. Να σας πω ότι το Celeste Plus διαθέτει πλούσια λίερση από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικά δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμα και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Άρα λοιπόν, ειδικά για αυτή την περίοδο, είναι ό,τι πρέπει. Να σας πω επίσης ότι αυτό το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήματα Danilo Pilo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα, οπότε λοιπόν μην τη χάσετε την ευκαιρία. Και θέλω να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση 698-104-104-6, στρώμα, ονοματεπώνυμο, η κλήρωση την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Mappe Show. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας, μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, και έρχεται τώρα και ο Παντελής Παντελίδης.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: ωραία συνεργασία, τι ωραίο τραγούδι. Είναι σίγουρα από τα αγαπημένα μας, ειδικά αυτή την περίοδο. Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς είναι καταπληκτικοί και οι δύο πραγματικά. Και έτσι πολύ όμορφα συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει τρεις. Τώρα, ψάχνετε ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή σας. Η απάντηση φυσικά είναι η Μάλτα. Τώρα με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό νησί των υποτών, είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές με γαλαζοπράσινα νερά και ξέφρενη ζωή. Έχει τα πάντα η Μάλτα, είναι πανέμορφη. Άρα λοιπόν μην περιμένετε. Μπείτε τώρα στο aegeanair.com, κλείστε θέση και απολαύστε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, μην φύγετε, επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Στο στόχαστρο παράνομου λογισμικού παρακολούθησης βρέθηκε ένα ακόμη πολιτικό πρόσωπο και συγκεκριμένα ο πρώην ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου, σύμφωνα με πληροφορίες. Φωτιά ξέσπασε σε ταχύπλοο σκάφος με 4 επιβαίνοντες, ανοιχτά της βουλιαγμένης. Τους επιβάτες περισυνέλεξε παραπλέον σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Τερματίζεται οριστικά η μείωση της σύνταξης χειρίας από το 70 στο 35% μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Στις 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις φέτος, με τους καταναλωτές να έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Αυγούστου. Αστρολογικά, υπερβολές και αστάθεια φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 35 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, Hello Travel Greece. Ένα μοναδικό τεύχος οδεί στο ελληνικό καλοκαίρι. 45 κορυφαίοι νησιωτικοί προορισμοί. Road trip στην Ελλάδα. Η νέα τάση που κερδίζει έδαφος. Αποδράσεις με στυλ και τον SSR των διακοπών. Hello Travel Greece. Κυκλοφορεί με το Βήμα της Κυριακής.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

Επιστροφή στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Πώς είστε, τι μου κάνετε αυτό το μεσημέρι Παρασκευής 3 Ιουλίου. Θα μου πεις τι να κάνουμε, σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, να σας πω εγώ τώρα ότι Flex Car και η Novibet βάζουν το πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού, 10 με 12 Ιουλίου, το Paros Beach Hoops. Έρχεται στην παραλία της Πάρου για τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθασης στο νησί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε λοιπόν, ελάτε να παίξετε μπάσκετ στην άμμο, να γνωρίσετε από κοντά τον Ambassador Βασίλη Σπανούλη και να προσφέρετε. Κάθε συμμετοχή μετράει και κάθε πόντος μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ενίσχυση της υγείας των κατοίκων του νησιού. Συνταξιδιώτες μας σε αυτό το σκοπό, Peugeot Blue Star Ferries, κυβερνήτης Group Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος τώρα.

0: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουραστικές κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Είναι Throwback Summer εδώ στον My Radio 104,6 και ακούμε παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες σαν αυτή της Δέσποινας Βανδύ, Ουτοπία. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε πολλούς διαγωνισμούς, πάρα πολλά δώρα, δεν έχουν σταματημό και τρέχει και πολύ ωραίος διαγωνισμός στη σελίδα του Instagram του My Radio. Διεκδικείτε λοιπόν ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δακτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond, ένα κόσμο ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει τις εντυπώσεις από απογονάτος jewelry. Αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής και διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Πολλά χρόνια εμπειρία στο χώρο πραγματικά προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κοψότητα και τη σύγχρονη πολυτέλεια. Είναι πολύ απλά τα βήματα για να μπείτε στην κλήρωση. Θέλω να μπείτε καταρχάς τώρα στο Instagram, να κάνετε like στο post του My Radio, follow τον My Radio αλλά και το απογονάτος jewelry και tag δύο φίλους στα σχόλια. Ο διαγωνισμός θα ισχύει μέχρι και τις 17 Ιουλίου. Ο μεγάλος νικητής ή νικήτρια θα ανακοινωθούν ζωντανά στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου και με story στη σελίδα του My Radio. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Να στείλω πολλά φιλιά στα παιδιά που στέλνουν μηνύματα στο Viber. Η Νάντια λέει: θέλω να αφιερώσω στην Έλλη και στην Πετίνα που ακούνε τώρα στο γραφείο και έχουν ξεσηκωθεί τα κορίτσια με τις μουσικές μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ενώ ο Κωνσταντίνος λέει: εμείς έχουμε μαζέψει λίγο βαλίτσες και ετοιμαζόμαστε για τις διακοπές μας. Αδίουχοι πόπο, να περάσετε φανταστικά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, συνεχίζετε να στέλνετε όλα αυτά που θέλετε στο Viber. Και πάμε να συνεχίσουμε με Αναστασία και σπάστε τα.

0: επίσης Χριστός Μάστορας Μαργαρίτα μας αρέσει πάρα πολύ και τα ακούμε πολύ πολύ δυνατά. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4, αυτό ήταν και για σήμερα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα ήταν η Ιωάννα Λαΐου. Δεν φεύγετε, εσείς δεν πάτε πουθενά. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο να σας προετοιμάσει και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να περάσετε φανταστικά ό,τι και αν κάνετε. Ο καιρός θα κάνει κάτι περίεργα, ειδικά για σήμερα. Ας πάρετε και μία ομπρέλα μαζί, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Να περάσετε τέλεια λοιπόν. Και Δευτέρα θα είμαστε εδώ για να μου τα πείτε όλα. Πολλά φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: σήμερα. Throwback επιτυχίες.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το Μέγα, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήριαmore.com και στο 211-1365.
9: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικό βαμβάνι.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, είναι Παρασκευή. Επιτέλους ήρθε 3 Ιουλίου, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 και με πανηγυράκι αλλά και με την περισσότερη μουσική. Επιτυχίες πάρα πολλά αγαπημένα, αλλά και τα περισσότερα throwback αγαπημένα, το ζούμε με throwback summer όλο το καλοκαίρι εδώ στο My Radio. Μείνετε μαζί μου, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: από τα πολύ αγαπημένα μου εδώ στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Παρασκευή, τι ωραία, τι καλά. 3 Ιουλίου με ζέστη. Θα δροσίσει λίγο το Σαββατοκύριακο, αλλά το κουνούπι θα παραμείνει ακμαίο δυστυχώς στην παρέα μας, να μας πηγαίνει ψήνει πάντα από κοντά. Και αλήθεια είναι ότι έχουν αγρέψει λίγο τις τελευταίες ημέρες που πλακώσαν οι ζέστες, πλακώσανε περισσότερα κουνουπάκια και είναι πάρα πολύ ωραίο να το έχετε μαζί σας και στις διακοπές. Ακόμα και αυτό της τσέπης, το πολύ μικρό size, εγώ το έχω μαζί μου πάρα πολύ όταν κάνω τις εξόδους και όλα αυτά. Τα κουνούπια δεν τα θέλουμε. Έχουμε Autan Defense, το αγαπημένο Autan, διαθέσιμο στα φαρμακεία, με το Autan Defense Extreme Protection, με την πιο υψηλή προστασία, 50% DEET προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύκες, τσιμπούρια, και να παρέτε για την εξοχή, το κάπνιν και τα μακρινά ταξίδια. Εγώ δηλαδή τώρα που έχω ταξιδάκι το Σαββατοκύριακο και έχει έτσι μπόλικη φύση εκεί, πρέπει να το έχω σίγουρα μαζί μου. Αποθεί τα πάντα, ακόμα και τα κουνούπια αυτά τα κακά που προκαλούν ελονοσία, αλλά και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα τραγούδια.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
0: Όλο το καλοκαίρι
1: Throwback επιτυχίες.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Εδώ είμαστε. My Radio 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είναι Παρασκευή. Με λίγη κινησούλα περισσότερη. Νομίζω ότι όλοι σιγά σιγά τα Σαββατοκύριακα λίγο πολύ την κοπανάμε. Και γενικότερα πιστεύω ότι έχει αδειάσει η πόλη από νωρίς φέτος. Δεν ξέρω γιατί, αν εμένα μου φαίνεται έτσι. Αλλά τα πρωινά, δηλαδή εκεί που έριχνα ένα μισάωράκι οδήγηση και μπορεί και λίγο περισσότερο, βλέπω την ώρα που πρέπει να φτάσω στο GPS και είμαι σε φάση. Α, έχω ξυπνήσει νωρίτερα, δεν ξέρω. Όχι, και έχω ξεκινήσει αργότερα και φτάνω και πολύ πιο νωρίς. Δεν έχει τρομερή κινήση στους δρόμους. Βέβαια, αυτά αλλάζουν την Παρασκευή που την κοπανάτε και Κυριακή βράδυ. Υπομονή εκεί στο γύρνα, όπως και να έχει. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Πείτε μου και που είστε και τι κάνετε και τα πλάνα του Σαββατοκύριακου 6, 9, 8, 104, 104, 6.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio,
6: το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops, powered by FlexCard. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, η παραλία της Παρικιάς μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο μπασκετικό φεστιβάλ για όλη την οικογένεια. Μαζί μας, ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Βασίλης Πανούλης.

0: πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

Εδώ είμαστε. Και τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια εδώ στον 104,6 My Radio και Throwback Summer. Τα πιο ωραία throwback είναι εδώ. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Παρασκευή με ζεστούλα και η Flex Car και η Novibet παρουσιάζουν το Paros Beach Hoops. Στην Πάρο δεν έχω πάει, είναι ευκαιρία. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Φτιάξε ομάδα, διασκέδασε και στήριξε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Διαγωνισμοί, πλούσια δώρα, πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Μαζί μας την προσπάθεια Πεζό, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Για περισσότερες και πιο αναλυτικά όλες τις πληροφορίες, parosbeachhoops.gr.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: Αυτά είναι επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα. Απόγευμα Παρασκευής, ζεστό, 3 Ιουλίου, καλοκαίρι πια για τα καλά. Μέσα στον ανάδρομο. Πρέπει να πάρω έτσι μια συσκευή. Τη χρειάζομαι τις τελευταίες ημέρες και το πάω μέρα-μέρα, γιατί και η Φάση Μαυράκη, αστρολόγος που συναντώ κάθε πρωί, μου λέει ούτε καν. Άντε λίγο να ανοίξει η νέα σελήνη μετά τις 15 Ιουλίου. Και της λέω, μα είναι ανάγκη, ανάγκη. Όχι, μου λέει, καμία ανάγκη, ανάγκη και κόψιμο. Δεν το πάρεις τώρα μέσα στον ανάδρομο. Αυτό τώρα καλοκαιριάτικα δεν με βόλεψε καθόλου. Όμως μην αγχώνεστε, ανάδρομος είναι να μην αγοράσεις. Όχι να μην στείλεις. Στείλτε λοιπόν μηνύματα τώρα, γιατί μαζί με το hellogreece.gr, το site για τον ελληνικό τουρισμό, δίνουμε σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Καστέλο Ρώσο Hotel, που είναι υπέροχο. Στην ιδυλιακή περιοχή των Στυραίων, 100 μέτρα από τη θάλασσα, 1500 μέτρα από το χωριό, σε οικόπεδο δίπλα στην παραλία και με μαγευτική θέα, και έχει ένα τέλειο ήλιο βασίλεμα. Καστέλο Ρώσο Παύλα Hotel. .com, να δείτε φωτογραφίες και το site γενικότερα και να το λιγουρευτείτε. Στέλνετε μηνύματα διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber 698-104-1046. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή μεθαύριο στην Αταλία Γερμανού το πρωί. Οπότε στείλτε μηνύματα και συντονιστείτε στην Αταλία μας Κυριακή, Κυριακάτικο, πουρνό-πουρνό.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες. Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Όλα αυτά τα ωραία τα απολαύσαμε μαζί εδώ στον 104,6 My Radio. Από τις 4 είμαι εδώ, καλά θα μείνω. Έρχεται και η Κατερίνα να κάνουμε πανηγυράκι μέχρι τις 8. Παρεούλα όλοι μαζί. Παρασκευούλα. Η πρώτη ώρα του πανηγυριού που έρχεται δηλαδή 6 με 7 είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τα λέμε σε λίγο. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: την ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, η κλασική βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας. Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια. Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου Στράτη Μυριβίλη. Ένας απαγορευμένος έρωτας με φόντο τη Μυτιλίνη μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Το αριστούργημα που άντεξε τη λογοκρισία ζωντανεύει ξανά μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη. Όρκης,
2: εσύ αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια και κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Οχ. Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι
2: κάνετε. Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σαβιλό!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Μάμε τα φαρμάτα σου, ναι!
14: Φωνάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, αρχινάει!
2: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, καθαρίζουμε φωνές, διότι είναι η ώρα που ξεκινάμε τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, εδώ με Χάρη Χρονόπουλο καπετανέο.
0: Παρασκευή, παιδιά, έφτασε η Παρασκευή. Α, είδες πνίγηκα. Θα το ξανακάνω.
2: Το ματάκι του, το ματάκι του.
0: Γλυκούλικα.
2: Μ' αρέσει γιατί αυτό είναι ενημέρωση.
0: Έχεις δίκιο, είναι.
2: Βλέπεις ότι στην ενημέρωση τα κενά είναι βήχας. Δηλαδή εκεί δείχνει σοβαρότητα ότι ακολουθεί ατάκα. Πώς λέει, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ακολουθεί
0: θα
2: πολιτικό μήνυμα.
0: Θα έχει του χρόνου. Θα έχει όλο. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Ακολουθεί το δεκάλεπτο του κόμματο που μαθαίνει τα μικρά κόμματα. Αυτό μας αρέσει βέβαια. Το μικρό κόμμα μας αρέσει.
2: Εντάξει, κοιτάξτε. Εμείς με τα μικρά κόμματα. Αν μένουμε ξημερώματα στην τηλεόραση, είναι για να δούμε τα διαφημιστικά τα μικρά κόμματα.
0: Τα έχει φέτος και τα μικρά, φαντάζομαι.
2: Ναι!
0: Είχε κάτι κότες πριν από 4 χρόνια.
2: Κότες, οι κυνηγοί, όλα αυτά
0: η
2: ήταν
0: κυνηγή,
2: ωραία.
0: Είχε και.
2: Είχε και το. Τότε ήταν και ο κύριος Παπανικόλας με το ωραίο του τραγούδι.
0: Οικολόγοι, ο
2: είναι τα. Το κόμμα οικολόγοι, τέλος πάντων. Οικολόγοι δεν είναι άλλο, κύριε Παπανικόλα.
0: Ναι.
2: Δόξα τω Θεώ που υπάρχει ο Τούλης Μουγέρης. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε, να, γι' αυτό μας πετάνε. Γιατί και εμείς από ενημέρωση δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Ναι, οικολόγοι. Θα το ψάξω όμως γι' αυτό. Τώρα κατάλαβα τι είπες.
2: Κατάλαβες. Λοιπόν. Τώρα πες, μας ρωτάγανε. Τι έχετε να πείτε.
0: Πήγε καλέ ο κύριος Παπανικόλας.
2: Τι είναι. Έχει ταξιδέψει, εννοείς. Έχει φύγει ταξίδι.
0: Έχει φύγει από τη ζωή.
2: Οπότε ο κύριος Παπανικόλας, ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας.
0: Ο επικεφαλής του κόμματος Οικολόγοι Ελλάδας.
2: Α, έφυγε. Ωραία.
0: Και έχει προκύψει και ένα χρόνια καλέ. Από το 23 υπήρχε 23. Δίκη για το μπλοκάρισμα της ταφής του. Τέλος πάντων.
2: Πώς το πετύχαμε πάλι. Είναι το ταλέντο που έχουμε με το Χάρη. Δηλαδή, και δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουμε σε ραδιόφωνο, αλλά αυτό το ταλέντο που συμβαίνει με εμάς τους δύο, να τσιμπάμε. Γιατί πάντα. Δηλαδή λέμε, α, μου κάνει κούκου να ασχοληθώ με αυτό το θέμα.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε ότι θα υπάρξει από κάτω.
0: Γι' αυτό, ό,τι και να γίνει, παιδιά, κάποια στιγμή στην τηλεόραση θα κάνουμε μια εκπομπή έρευνα. Αυτό. Βραδινή. Οι πύλες του ανεξήγητου.
2: Εξυπακούεται, είναι το όνειρό μας.
0: Αυτό με το κάνουμε και για πλάκα. Δηλαδή, να πούμε, θα μας πληρώνετε για μια πρωινή δουλειά.
2: Ναι.
0: Και κάθε τρίτη βράδυ.
2: Μα, δώστε μας
0: να παίξουμε.
2: 2 με 4 απέναντι με τον κύριο Κουσουλό.
0: Απέναντι τον κύριο Κουσουλό.
2: Νύχτα αποκαλύψεων.
0: Θα φάμε τον κύριο Κουσουλό με τέτοιο.
2: Εμείς θα έχουμε τη νύχτα έρευνα.
0: Και τηλέφωνο.
2: Παραφυσικού.
0: Τηλέφωνο στον αέρα. Πείτε μας τι περίεργο συνέβη.
2: Γεια σας, Τούλα Παγκράτη. Μου εμφανίστηκε. Αυτά θέλω.
0: Αυτό είναι ωραίο.
2: Αυτά είναι ωραία.
0: Κουβεντιά στο μέλλον, αυτά θα πάνε καλά. Γιατί ο κόσμος θέλει το απλό πια.
2: Μαριέται. Το πιστεύω απόλυτα.
0: Μαριέται
2: ο κόσμος νομίζω ότι γυρίζει στην απλότητα. Από το φαγητό μέχρι την τηλεόραση.
0: Αυτό.
2: Όποιοι το πάρουμε νωρίς χαμπάρι. Κερδισμένοι θα πούμε.
0: Αλλά είναι αυτό που λες με την ενημέρωση. Δηλαδή, εγώ στην ενημέρωση π.χ. αυτό σκέφτομαι ότι πολύ συγκεκριμένες κινήσεις. Εγώ είδες και που φέτος βγήκα έτσι πρώτη φορά στα τηλεοπτικά, κάθομαι και στην καρέκλα, ξύνω και λίγο τη μύτη μου, πίνω και λίγο με το καλαμάκι και δεν με νοιάζει που με δείχνει. Είναι ανθρώπινα πράγματα τώρα.
2: Συγγνώμη, δεν πιούμε καφέ και εμένα την κάθε φορά στον Μποντζόρνο μου λέγανε βρε Κατερίνα, σε βγάλαμε που πίνεις καφέ. Καλά, καφέ πίνω.
0: Ναι.
2: Δεν πίνω κόνιο.
0: Είσαι ο άλλο που το λέει το σπίτι, θα λέει φω.
2: Έχει μια άλλη.
0: Καφεδά.
2: Γιατί μπροστά δεν μου το βάζει τον καφέ. Τι μου το βάζει, άμα δεν θέλετε το πιω.
0: Ναι, τη ντροπή είναι, κλεμμένο το έχουμε.
2: Πώς έλεγες την ελληνική ταινία, τι μου λες να κάτσω για φαγητό από τη στιγμή που μου είσαι στάδια πιάτα. Ναι. Μου βάζεις το καφέ μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι, νορμάλ πραγματάκια.
0: Ναι.
2: Ακούστε τώρα, από τη Flex Car και την Novibet, το Paros Beach Hoops φέρνει την ενέργεια του μπάσκετ δίπλα στο κύμα. 10 με 12 Ιουλίου, έλα στην παραλία της Πάρου για full δράση και activations, παρέα με επίσημο ambassador, τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Παίξε στην άμμο και σκόραρε για τη μονάδα αιμοκάθαρσης του νησιού. Είναι ιερός ο σκοπός, παιδιά. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή πρόκληση, λοιπόν. Γίνε εσύ ο MVP της πιο hot διοργάνωσης με την πολύτιμη υποστήριξη των Peugeot, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding και χορηγός επικοινωνίας των Gazeta. Φυσικά, για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε στο www.parosbeachhoops.gr.

0: Τη ζωάρα τους να έκανα. Τώρα βλέπω έχουν βγάλει πλάνο την Κρις Τζένερ με την Όπρα.
1: Που είναι σε...
0: Γκέφεν, στη Μαγιόρκα.
1: Καλέ τα έχει δει τα γυαλιά της Κάιλι Τζένερ, τα καινούργια με τη Μέτα.
0: Όχι, πες μου, εξήγησε.
1: Συγγνώμη. Δεν έχεις ενημερωθεί για
0: μην
1: αυτό το
0: είσαι,
1: πράγμα.
0: Μην είσαι, πώς το λένε, gate...
1: Τα έλεγα gate 6, gate 7, τι ήταν.
0: Gate. Πώς το, μα, το ακούω που το λένε, δεν είμαι gatekeeper, πώς το λένε
1: ξέρω αυτό.
0: Και καλά ότι δεν βαστάω μυστικό από εσάς.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν έτσι το λένε οι influencers.
1: Όπα, κοίτα να δεις, ε. Λοιπόν, παιδιά, έχω τρελαθεί με αυτό, το έλεγα και στην Κατ Κεν, στον αέρα.
0: Ναι.
1: Η οποία, δηλαδή, πραγματικά είναι σαν να πει, που είναι τα παίρνω τώρα.
0: Τώρα. Βέβαια.
1: Λοιπόν, με πολύ γνωστή εταιρεία γυαλιών ηλίου, γυαλιά που έχεις και εσύ και εγώ, κλασική εταιρεία.
0: Όπα!
1: Έβγαλε
0: και
1: η Kylie Jenner νέο γυαλί από αυτή την εταιρεία, μαζί με τη Meta, δηλαδή την εταιρεία του Mark Zuckerberg.
0: Τι λες καλέ.
1: Το οποίο, παιδιά, είναι πάρα πολύ φθηνό. Ταιριάζει μουσικούλα με αυτό.
0: Α, μπράβο, να το.
1: Μυστικό, είδες, κλακ, κλακ. Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε.
0: Έλα να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Το έχει βάλει και έχει πάρει κινητό έτσι. Ringtone.
0: Προσπάθησα να το κατεβάσω για ringtone, γιατί έχω πάθει και εσύ έχεις πάθει κόλλημα.
1: Είναι αυτό, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν, τώρα θα σε τρελάνω όμως, δεν ξέρεις τι θα σου πω. Γιατί αυτά τα νέα γυαλιά της Kylie Jenner, λοιπόν, με τη Ray-Ban, να το πούμε τώρα, εντάξει, που πας τα πλουδίσει η Ray-Ban.
0: Έλα ρε παιδί, εντάξει, δεν
1: είναι εταιρεία του Facebook, WhatsApp, Instagram.
0: Αυτά βλέπεις και τίποτα δηλαδή.
1: Όχι απλά. Εσύ θα τρελαθείς, ειδικά παλιά, πιο νέα είμαι αυτά. Λοιπόν, είναι όμορφα, είναι κλασικό ρε μπανάκι, λίγο πιο χοντρούλικο.
0: Πα αγαπώ.
1: Γιατί είναι της Meta τα γυαλιά. Πολύ φτηνά ρε παιδιά, θα σου πω ότι έχουν 300 ευρώ. Μην γράξετε, θα σας πω γιατί είναι
0: φτηνά. Γιατί, περιμένετε να δούμε τι κάνουν.
1: 300 ευρώ το απλό, 400 της Kylie Jenner που σου μιλάει Kylie. Από το γυαλί και έχει και κάτι διαμαντάκια γύρω-γύρω.
0: Δεν τα θέλουμε αυτά με τα διαμάντια εμείς. Τα χαϊμαλιά.
1: Έχει ενσωματωμένο ChatGPT που μιλάς στο γυαλί και το γυαλί σου απαντάει. Δηλαδή περπατάς στο δρόμο και του λες, να σου πω,
0: θα αποτρελαθούμε.
1: Τι είναι αυτό, να πάω ευθεία. Πώς λέγαμε παλιά, βλέπαμε κάτι τρελές στη γειτονιά και λέγαμε μιλάνε μόνοι στο δρόμο. Καλή,
0: είναι
1: επεισόδιο
0: στο Black Mirror αυτό, θα τρελαθώ.
1: Λοιπόν, άκου. Μιλά, ναι, το καλύτερο δεν το έχω πει ακόμα όμως. Μιλά στο γυαλί.
0: Ναι.
1: Το γυαλί σου απαντάει. Κανονικά. Και ξαφνικά εκεί που περπατάς, του λες ζούμαρε λίγο και βγάλε βίντεο. Και το κάνει και το αποθηκεύει και το στέλνει στο κινητό σου.
0: Τι λες, Χάρη.
1: Βγάλε φωτογραφία όπου κοιτάω τώρα και στείλ το στην αδερφή μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για παρακολούθηση γκομενική αυτό.
0: Και όχι μόνο. Επίσης σου συμβαίνει κάτι, βλέπεις κάτι ωραίο και θες να το αποθανατήσεις, ρε παιδάκι μου.
1: Αν δεν το είχα σκεφτεί αυτό, έχεις δίκιο.
0: Φωτογραφίες, πράγματα, θάματα, δηλαδή, άιντε βγάλε κινητά,
1: κάνε. Έναν ωραίο, μια ωραία.
0: Ναι, έναν ωραίο, μια ωραία.
1: Δεν είχα σκεφτεί αυτό, ωραίο, και την Κατιέν σταθήκαμε μόνο στο κομμάτι παρακολούθηση.
0: Έλα, αγάπη μου, στην Κατινιά.
1: Γιατί είχατε και αυτή λέει παρακολουθήσει παλιά γκομενικών.
0: Μπράβο το κορίτσι μου. Μπράβο, μπράβο, το ξέρετε.
1: Το έχει ζήσει και αυτή πολύ.
0: Βέβαια.
1: Φίλοι μας. Αλλά επίσης, παιδιά, με τρέλανες τώρα με αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ. Που βγάζουμε το κινητό κρυφά
0: και καθόμαστε. Κλατς, βγάλε μια φωτογραφία. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι προσπάθεια.
1: Το πετά και στο ChatGPT.
0: Ναι, ρε.
1: Και στον βρίσκει.
0: Ναι, ρε, σου λέω. Είναι ό,τι πρέπει. Και αν το θες και λίγο πιο της τέχνης, είσαι π.χ. στη Σαγράδα Φαμίλια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι εκείνη την ώρα το κινητό, αούα κλπ. Του λες, τράβα μια φωτογραφία.
1: Και καλά, όχι μόνο αυτό, για την αξία, εγώ το κάνω αυτό στα μουσεία. Λέω στο ChatGPT, είμαι στην αίθουσα 3.
0: Μπράβο.
1: Στο MoMA. Πες μου τι βλέπω. Και μου λέει, έργο.
0: Καλά πλάκα κάνεις. Αυτά τώρα πού είναι τα έχουν.
1: Λοιπόν, δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα, αλλά θα κυκλοφορήσουν. Άκου τώρα, εν τω μεταξύ. Ο Γιώργος, ο συνάδελφός μας, είναι ακόμα εδώ κόβει βόλτες.
0: Τέλος πάντων.
1: Εδώ, κόβει βόλτες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Γιώργος, θα τα θες αυτά τα γυαλιά. Λοιπόν, σου μιλάει το ChatGPT, το πά, ναι. Βγάζει φωτογραφίες, βίντεο, το πά, ναι. Σου μιλάει η Kylie Jenner. Δεν στα λέει και μια.
0: Στα λέει και η Kylie.
1: Ο Τόλης Τσιμογιάννης. Στα λέει η Kylie Jenner και σου μεταφράζει και ταυτόχρονα.
0: Μπήκα να τα δω.
1: Σου μεταφράζει ταυτόχρονα, δηλαδή του λες τι μου λέει μόνο τώρα αυτή εδώ πέρα. Στα μεταφράζει. Και στα γράφει άμα δεν θα τα πεις. Στο φακό στα γράφει.
0: Πού τα βρίσκουμε αυτά.
1: Άρα καταλαβαίνετε, πέρα την πλάκα.
0: Τρομερό
1: γκάτζετ. Δεν είμαι κανένας τώρα τύπου το παίζω λεφτά.
0: Όχι, γκάτζετάρα.
1: 300 ευρώ είναι πολύ καλή τιμή για αυτό το πράγμα.
0: Γκατζετάρα!
1: Εγώ δηλαδή ρολόι, ούτε σήμερα.
0: Αυτό...
1: Ρολόι, αυτά τα ρολόγια. Δεν είχα ποτέ. Το θεωρούσα
0: ούτε
1: λίγο
0: ούτε εγώ,
1: να
0: ούτε
1: βλέπω
0: εγώ.
1: Το κινητό ότι με χτυπάνε.
0: Παριέμαι και δεν μου αρέσει και τα ρολόγια στο χέρι μου.
1: Αυτό όμως είναι αλλού.
0: Και επίσης και για GPS και για τέτοια δηλαδή.
1: Α, μπράβο. Να σου πει πού να πας, τι να κάνεις,
0: πού
1: να του μιλάς.
0: Είναι σε
1: βγάλει, λέει, παιδιά, η εταιρεία του Facebook. Ωραία συνεργασία της Kylie Jenner, αυτό η αλήθεια είναι.
0: Είμαστε πανέτοιμοι να το υποδεχτούμε. Μπράβο, ναι. Kylie.
1: Μπράβο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: κλείνουμε την πρώτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, με τις ωραίες πληροφορίες. Έτσι, στο τελείωμα θα σας καψουρέψουμε. Θα σας λέμε τα καλύτερα. Θα σας
1: ενημέρωση,
0: λέμε.
1: Ενημέρωση,
0: ενημέρωση. Ενημέρωση, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, γιατί όχι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε all weather τύποι. Όπου μας τοποθετήσεις. Το βγάζουμε πέρα το έργο.
1: Όπου
0: μας βάζει καθόμαστε. Ήσυχη, ωραία, στη γωνίτσα μας μια χαρά παιδάκια. Ώρα για παιχνίδι στον ηλιό. Ναι. Ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Euderma Baby Derm με δείκτη προστασίας 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ίντερμεντ, την αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης, προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα

0: επιτυχίες. Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η Γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσφορές. Προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Αρχινάμε τη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι μου, εδώ τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Τρελόουτ, Χάρης Χρονόπουλος Καπεντανά.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη, Βασίλισσα του Πανηγυριού. Είναι Παρασκευή, θα φεύγετε σιγά σιγά για τα Σαββατοκύριακά σας. Και τα διημερά σας και τα τριημερά σας. Το θέατρο εσύ συνεχίζεις κανονικότατα.
1: Δυναμικότατα, ήρθε η ώρα τώρα.
2: Ιούλιο θα είμαι εδώ, χαλαρός, χωρίς πρωινά ξυπνήματα. Να, με, να μπορώ να πιω μια μπύρα, δύο μπύρες.
1: Και εξοδούλα μετά. Να πάμε για ένα ωραίο ποτάκι.
2: Πάμε στο τέλειον.
1: Μπράβο, στο τέλειον πάνε όλοι οι χορευτές και οι ηθοποιοί της παράστασης, ναι. Με το που τελειώνω όλοι εκεί.
2: Α, εκεί θα πάω.
1: Αυτό σου λέω, ξέρω που θα σε πάω, αγάπη μου, δεν θα σε αφήσω.
2: Είναι ωραίο μπαρ, έχω πάει, είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι ωραίο και γίνεται εκεί ωραίο μου χαμπέτι.
2: Βεβαίως, να σας πω παιδιά, πάτε και μια Μάλτα. Έχεις πάει Μάλτα?
1: Δεν έχω πάει Μάλτα.
2: Ναι.
1: Έχω ακούσει καλά λόγια γιατί είναι και μικρουλάκι και ναι. Περνάς ωραία και είναι όλο έτσι ματζόβολο.
2: Έχουν πάει γονείς μου στη Μάλτα και μου είχαν πει ότι είναι ωραία. Ξέρω εγώ. Και είναι και κοντά μας, παιδιά. Και είναι πολύ hot τουριστικά. Η Μάλτα έχει ανέβει πάρα πολύ. Και η Aegean σας πηγαίνει απευθείας από Αθήνα στη Μάλτα. Μία πτήση μακριά είστε λοιπόν. Ιστορικά σοκάκια, χρυσές ακτές, γαλαζοπράσινα νερά, ξέφρινη νυχτερινή ζωή σου. Λέει, γίνεται χαμός. Σα σοκάκι εκεί.
1: Έχει. Πολύ πιώμα εννοώ, ξέρετε. Να πούμε, συγγνώμη.
2: Πιώμα, παιδιά, να ξέρει, πήγαινε στα.
1: Εντάξει, ναι, πήγαινε, μπράβο, κάμε ένα βούρλα. Και εκεί έχει πιώμα, άμα θες.
2: Aegean.com.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη ζαρίφη στο πανηγύρι τρελόντ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία τώρα.
1: Το σουκούμπορ, αύριο μπορεί να έχει και συννεφιά.
0: Και βροχούλες λέει.
1: Και βροχούλα.
0: Και βροχούλα. Εντάξει, τα ακούω. Να πω ότι γενικότερα αυτό που ζουν στην Ευρώπη, δηλαδή πάλι έβλεπα σήμερα στο Παρίσι, παίζανε μπουνιές για τα κλιματιστικά. Ναι, σε σημείο που λέω, ρε παιδί μου, ας μας παραγγείλουν εδώ άνθρωποι να τους στείλουμε από την Ελλάδα. Δηλαδή, γίνεται ο μεγάλος χαμός.
1: Ναι, πω να το παίρνουν από αλλού. Πώς παίρνουμε εμείς από την Κίνα?
0: Ενέρευε.
1: Για το κινητό.
0: Να το πάρουν από αλλού. Έτσι, μπράβο. Τι να κάνουν, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι. Τώρα να είσαι και με 45 βαθμούς. Γιατί ένας φίλος μου στο Λονδίνο που μίλησα μου λέει, δεν διανοείσαι. Είμαστε όλοι έξω από τα σπίτια. Τα βράδια γεμίζουν τα πάρκα, κοιμούνται έξω οι άνθρωποι. Γιατί τώρα δεν αντέχεται αυτό το πράγμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, παιδιά. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλό καιρό και το μελτεμάκι. Δύο μέρες τώρα, τρεις, ναι, ζέστανε. Αρκετά, που το βράδυ δηλαδή.
0: Παλεύσουμε. Αλλά είναι όμως.
1: Και έχουμε μάθει να το συνηθίσουμε. Εμείς έχουμε μάθει.
0: Παιδιά.
1: Και έτσι.
0: Εδώ το έχουμε μάθει μια εβδομάδα 45 άρια.
1: Τον ανεμιστήρα, μπράβο. Εκεί είναι άμαθοι σε αυτό. Και το σπίτι, παιδιά, όντως, αν το καλοσκεφτείς, δηλαδή δεν έχει ένα κλιματιστικό. Δεν είχαν έναν ανεμιστήρα οι άνθρωποι, γιατί δεν έχει ποτέ εκεί.
0: Και εκεί σπίτια με μοκέτες.
1: Μπράβο. Και ψηλά, και στο βαράει τώρα και το παράθυρο
0: και
1: δεν κλείνει.
0: Γρασίες.
1: Και δεν έχει τέντα και δεν έχει κάτι. Πρέπει να είναι.
0: Βράζει ο τόπος.
1: Ναι.
0: Να το πείτε στον κύριο Τραμπ που λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ναι. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, γιατί είναι πολύ συνηθισμένο το Λονδίνο να έχει 45 βαθμούς. Εγώ πάντως, παιδιά, πήγα στην Κοπενχάγη.
1: Καλά, για πες, ναι, μπράβο. Γιατί την Κοπενχάγη τους έλεγα τόσες μέρες θα μας τα πει όλα αναλυτικά.
0: Βρήκα Έλληνες.
1: Ερωτεύτηκες, μου το πες.
0: Ερωτεύτηκα εγώ, την Κοπενχάγη την ερωτεύτηκα.
1: Θα ξαναπάς, Είναι πόλη που ξαναπάς. Είναι πόλη που λες θα ξαναπάω.
0: 100%, παιδιά, γιατί. Σε βάζει σε τέτοιο vibe αυτή η πόλη. Βλέπεις τους ανθρώπους με λυμένα προβλήματα. Δηλαδή το αντιλαμβάνεσαι. Πάω και σε ένα εστιατόριο που κατά λάθος βρήκαμε και ήταν το hit της Κοπενχάγης αυτή την εποχή. Δεν το ξέραμε από τύχη πήγαμε. Ναι. Και δούλευε βέβαια μπάρμαν Έλληνας.
1: Καλέ, έχει πάρα
0: πολύ. Γεια σου, ρε Αλέξανδρε.
1: Δεν το περίμενα. Εγώ πήγα και σε εκείνο. Θυμάσαι που σου έλεγα για ένα μπαρ που είναι ίδιο με το 1900.
0: Μπράβο. Έλληνες εκεί.
1: Ήταν δύο παρέες μεγάλες.
0: Έλληνοι.
1: Εμείς και οι Έλληνες. Άρα μόνο Έλληνες. Έχει μεγάλη ελληνική κοινότητα εκεί.
0: Και βέβαια πάντα η πιο ημίτρα. Της παρέας εκεί πέρα είναι Έλληνη, όπως καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Το Βερζινάδικο που είχα πάει, τον Περκυράδικο, Βερζινάδικο.
0: Τον Καζολίνα.
1: Δούλευε Ελληνίδα. Μου είχε βάλει διπλή κέτσαπ.
0: Ναι, αγάπη μου. Άκου και έξω και μην νομίζετε ότι είναι δύσκολο ταξίδι Κοπενχάγη. Αν κλείσεις νωρίς τα εισιτήρια, θέλω να πω ότι. Επειδή
1: α,
0: λέμε
1: ναι,
0: ρε παιδιά που να βρω.
1: Πολύ normal budget,
0: Και normal το budget, και να σου πω και κάτι. Αν ψαχτείς το street food και αυτά, είναι σε πολύ normal τιμές,
1: παιδιά. Μια χαρά είναι, παιδιά. Είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά παλέψιμα. Είναι παλέψιμα σε σχέση με άλλα πράγματα.
0: Πολύ παλέψιμο. Σε σχέση με το Λονδίνο, ας πούμε, είναι έξτρα παλέψιμο.
1: Δεν θα φτιάσω την Ελβετία που είχα πάει πέρσι εκεί σε ένα κάλεσμα. Δεν θα το συγκρίνω.
0: Μην μου το θυμίζεις αυτό με τα λεφτά.
1: Δεν δίψαγα και έλεγα καλύτερα να πιω το σάκι.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Επίσης, παιδιά, τι ήθελα να πω. Έχει ωραία αύρα αυτό.
0: Αυτό τη καθαριότητα που λάζει.
1: Πας με το κινητό στα χέρια, παιδιά, δεν φοβάσαι. Είναι πεντακάθαρα. Είναι όλοι έτσι χαμογελαστοί και λίγο κοσμάρα. Ωραίο
0: κοσμάρα,
1: και αυτό.
0: Κοσμάρα. Δεν ασχολούνται. Και αυτό που έκανα βίντεο και στο TikTok. Παιδιά, βλέπεις ότι οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με το κινητό.
1: Και δεν ασχολούνται και ένας με τον άλλον. Δεν τους κοιτάνε με την έννοια της αδιαφορίας της ωραίας. Την έχουμε ανάγκη την αδιαφορία. Να μας κοιτάνε τι φοράμε, πώς είμαστε. Αν πετακυλιά μας, αν πετά τα μαλλιά μας, αν είναι ασυνδέρωτο και
0: σιδερωμένο. Κάτσαμε στο εστιατόριο και κοιτούσα γύρω-γύρω. Οι μόνοι που είχαμε σηκώσει κινητά και γενικότερα ήμασταν εμείς. Γενικά. Δεν έχεις αυτό, ξέρεις, που στο διπλανό τραπέζι τέσσερις άνθρωποι περιμένουν. Είχε μια αναμονή, ας πούμε, στο εστιατόριο εκεί που πήγαμε που είχε εξαπλώστρες. Και καθόσουν στη σεζλόν και περίμενες.
1: Ναι.
0: Για να μπεις. Σε πληροφορώ, χάρη, δίπλα μας που ήταν κυρίως ντόπιοι.
1: Είχε στο Φίσεν κάτι στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη.
0: Μαγεία.
1: Πήγες εκεί.
0: Ήταν δίπλα μας άνθρωποι και λέω, ρε παιδί μου, στην αναμονή, όλοι παίζουμε με το κινητό μας.
1: Ναι.
0: Κανείς, παιδιά. Καθόντουσαν στον ήλιο, μιλάγαν μεταξύ τους και κουκουρούκου.
1: Αυτό είναι ωραία κουβέντα τώρα. Δηλαδή, κάποια στιγμή ήταν ωραίο να την κάνουμε. Γιατί νιώθω τελικά ότι λέμε εμείς όλα τα κακά από το εξωτερικό. Νιώθω ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ καμένοι με το κινητό, πολύ καμένοι με την προβολή, πολύ καμένοι με το να κάνουμε stories. Εγώ στους φίλους έχω παιδιά ξένους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο πολύ με τα stories.
0: Καθόλου, παιδιά.
1: Και τα post. δεν είναι Instagramική ζωή τους. Νιώθω ότι έχουν γυρίσει πάνω λίγο στο πιο επικοινωνία και ανθρώπινα. Έβλεπα στην Κοπερχάγη το βράδυ που λένε ξενέρωτο και κρύ, μεγάλες παρέες, μεγάλες πιτσιρικοπαρέες να κάνουν βόλτες και να μιλάνε στα παγκάκια. Και εδώ πλέον δεν τα βλέπεις.
0: Επειδή εκεί μπορείς και βουτάς όπου θέλεις, είναι πεντακάθαρα τα νερά τους, ενώ ναι, έχουν ειδικούς καθαρισμούς κτλ. Εγώ αυτό που είδα είναι, επειδή στο ξενοδοχείο με χείο μας μπροστά είχε το κανάλι το ένα, ξέρεις. Θάλασσα είναι παντού στη ιδέα, ούτως ή άλλως στην Κοπενχάγη. Πιτσιρικάδες 15 με 18, 10-10, 5-5 ναι, μαζί να βουτάνε στα νερά, να κάνουν βουτιές. Παιδιά, συγγνώμη, ούτε έκανε κανένας τύπου θα βγάλω βουτιά, βγάλε με φωτογραφία. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Ενώ εδώ έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα.
0: Θα ελπίζω, θα μου πεις έχουμε την ίδια ποιότητα ζωής, θα σου πω όχι, καμία σχέση. Εκεί καταλαβαίνεις την ποιότητα ζωής. Εκεί δεν χρειάζεται να φλεξάρεις από ό,τι καταλαβαίνω για κάτι. Γιατί τα έχεις λιμένα, μωράκια.
1: Μάλλον, έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα είναι σημαντικό πολύ αυτό.
0: Άμα τα έχεις λιμένα, δεν φλεξάρεις, αγάπη μου.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: μαζεύουμε το μαγαζάκι, κυρίες και κύριοι μου, να πάω κι εγώ στο Άλσος, να πάει κι ο Χάρης στις δουλειές του. Βεβαίως. Παρασκευή σήμερα, άιντε.
1: Μελιτζάς θα πάω.
0: Α, σήμερα τελείωσες.
1: Ναι, τελείωσες.
0: Ναι, πάει μελιτζάς το παιδί, πάει μελιτζάς.
1: Εντάξει,
0: γιατί το Λεωνίδιο δίπλα.
1: Το χειμώνα πάλι.
0: Δίπλα. Λοιπόν, μια και πα έτσι και παραθαλάσσια, ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα, γι' αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία με UV, από τη UVA και UVB ακτινοβολία με υποαλλεργική δράση και σύνθεση χωρίς άρωμα και ινόπνευμα. Είναι η καθημερινή ασπίδα της προστασίας της επιδερμίδας σου. Να σου πω ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Και επειδή λέγαμε πριν και για τα κλιματιστικά, να σας πούμε ότι η Carrier είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων, με ιστορία που ξεκινά από το 1902 με το πιο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Έναν αιώνα μετά, πρωτοπορεί σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού σε όλο τον κόσμο. 100 και χρόνια ιστορίας και ουσιαστικά εφήβρε τον σύγχρονο κλιματισμό. Γι' αυτό λοιπόν δείτε και την καλοκαιρινή καμπάνια, γιατί ως διαμαγείας θα έχετε πάντα το ιδανικό κλίμα στο σπίτι.
0: Φιλάκια!

0: Throwback επιτυχίες.
1: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Την Κυριακή με το Βήμα Hello Travel Greece. Ένα μοναδικό τεύχος οδεί στο ελληνικό καλοκαίρι. 45 κορυφαίοι νησιωτικοί προορισμοί. Road trip στην Ελλάδα. Η νέα τάση που κερδίζει έδαφος. Αποδράσεις με στυλ και τον SSR των διακοπών. Hello Travel Greece. Κυκλοφορεί με το Βήμα της Κυριακής.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Έφτασε επιτέλους και αυτή η Παρασκευή. Ήταν νομίζω λίγο πιο δύσκολη από Δευτέρα, αλλά ευτυχώς έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο, οπότε μπορούμε να ελπίζουμε και σε κάτι καλό. Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Είναι Παρασκευή λοιπόν, όπως είπαμε, 3 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να έχετε πάρα πολύ ωραία πλάνα για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε φυσικά παρέα μέχρι και τις 10. Να πούμε χρόνια πολλά και στα παιδιά μας που γιορτάζουν σήμερα και βλέπω ότι είναι ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία. Φυσικά η Ζουμπουλία θα γιόρταζε σήμερα ή τέλος πάντων θα είχε κάποια γιορτή μέσα στα χρόνια. Τη θυμόμαστε έτσι και ίσως από το παραπέντε, δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε. Και ο Ιάκυνθος, η Ιακύνθη, χρόνια πολλά φυσικά και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και φυσικά έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Άννα Βύση και Αιγαίο. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: κάνεις πως δεν με ακούς, Νίκος Βέρτης, εδώ τον ακούσαμε My Radio 104,6. Εσύ όμως άκουσέ με πολύ προσεκτικά, γιατί έχουμε σούπερ διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram. Διεκδικείς ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond, ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας, φτιαγμένο για να κλέβει φυσικά τις εντυπώσεις. Και πώς το κερδίζεις? Μπαίνεις λοιπόν στο Instagram του My Radio 104,6 FM, όπως το λέω, κάνεις like στο post που θα βρεις, κάνεις follow το My Radio και το Pogonatos Jewelry και tag δύο φίλους σου και κάπως έτσι μπαίνεις στην κλήρωση. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί στις 17 Ιουλίου ζωντανά στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου και φυσικά μετά με story στη σελίδα του My Radio. Καλή επιτυχία σε όλους. Να πούμε ότι το κοσματοπωλείο Pogonatos αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της κοσματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κομψότητα με σύγχρονη πολυτέλεια. Μπείτε λοιπόν στο Instagram και καλή σας επιτυχία.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum και αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Το μπάσκετ φέτος το καλοκαίρι μεταφέρεται στην Άμμο. Paros Beach Hoops, powered by FlexCard, από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου.

0: Βαβούρα. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας αυτό το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Και είδα κάτι πάρα πολύ όμορφο στα social media και νομίζω σε αυτά πρέπει να μένουμε και λίγο παραπάνω. Είμαστε που είμαστε τόσες ώρες μέσα, τουλάχιστον ας μένουμε στα καλά. Λοιπόν, είδα μια κυρία 92 χρονών που πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά, κανονική δηλαδή Ρουβίτσα, και ήταν και πρώτη σειρά σχεδόν. Εγώ δεν αντέχω να πάω πρώτη σειρά πλέον. Την αντιλήφθηκε λοιπόν ο Σάκης Ρουβάς και πήγε κάτω, της έδωσε και το μικρόφωνο και της φίλησε και το χέρι. Και πόσο γλυκές είναι αυτές οι κινήσεις. Και αν το σκεφτείτε, είναι κάτι τόσο μικρό, είναι το bare minimum που μπορεί να κάνει κάποιος, αλλά είναι και τόσο γλυκό ταυτόχρονα. Μπράβο στο Σάκη, εγώ θα πω. Και θα συνεχίσω φυσικά εδώ με Άρη Πετράκη και Δώσε την καρδιά σου, νέα επιτυχία που μας αρέσει πάρα πολύ.

0: Αυτό είναι το mood, περασμένα ξεχασμένα και όλα καλά. Μια χαρά τα λέει και η Κέτη Γαρμπή, εδώ την ακούσαμε εμείς. My Radio 104,6, εδώ είμαστε με όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα. Είναι βράδυ Παρασκευής, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά, να περνάει όμορφα αυτή η Παρασκευή και να έχετε και πάρα πολύ ωραία σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Και φυσικά, μιας και είναι καλοκαίρι, σας έχω και άλλο διαγωνισμό που τρέχει. Τι γίνεται τέλος πάντων σήμερα? Ο 104,6 και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr σας κάνουν δώρο ένα υπέροχο τριήμερο στην Εύβοια για δύο άτομα με πρωινό στο Καστέλο Ρόσο Hotel. Τι κάνετε λοιπόν για να το κερδίσετε? Παίρνετε αρχικά κινητό στο χέρι και στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 698-104-104-6 γράφοντας τη λέξη διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας. Να σας πω ότι η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή αυτή στην εκπομπή της Ναταλίας και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Και επίσης έχω να σας πω ότι το Καστέλο Ρόσο Hotel είναι ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στην Εύβοια. Είναι χτισμένο στην ιδυλιακή περιοχή των Στυραίων, 100 μέτρα από τη θάλασσα, πάρα πολύ κοντά, παίρνεις την πετσέτα σου και πας, και 1500 μέτρα από το κέντρο της πόλης, που επίσης άμα θέλεις να το περπατήσεις είναι κοντά. Μπορείς να δεις και περισσότερα στο www.castellorosopavlahotel.com. Καλή επιτυχία, εγώ θα ξανεύχηθω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Αυτό το Σάββατο με τα νέα περιοδικό.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και οι καινούργοι. Καλώς σας βρήκα και εγώ φυσικά για να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα εδώ στον My Radio 104,6. Ελπίζω να περνάει όμορφα αυτό το βράδυ της Παρασκευής σας και φυσικά να έχετε πάρα πολύ ωραία σχέδια για αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί τώρα που έχουμε φτάσει Ιούλιο και με τις ζέστες θέλουμε και κάπως να ξεφύγουμε και από την Αθήνα. Και εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 και μιας και είπαμε για το Σαββατοκύριακο που πλησιάζει, θα είναι φλογερό για κάποιους από εσάς. Πάμε να δούμε λοιπόν ζωδιακά ποιοι είστε εσείς οι τυχεροί. Ο Λέων αρχικά, που έχει αυξημένη γοητεία και πολλές πιθανότητες για φλερτ. Ο Σκορπιός, που έχει επιστροφές από το παρελθόν και έντονα συναισθήματα. Και ο Τοξότης, που θα έχει έτσι έναν αυθορμητισμό, εξόδους, βλέπω πολλές, ταξίδια και νέες γνωριμίες. Αυτό θα είναι το Σαββατοκύριακό σας. Ελπίζω βέβαια και οι υπόλοιποι να μην μείνετε παραπονεμένοι. Βέβαια όλα αυτά ξεκινούν από εμάς, το πώς χειριζόμαστε τις καταστάσεις. Κάπως έτσι έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Πόσο ωραίο τραγούδι αυτό και πόσο πολύ μου αρέσει και εμένα, Αντώνης Ρέμος, throwback αγαπημένο. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Βράδυ Παρασκευής λοιπόν, είμαστε παρέα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα θα σας πάω μέχρι την Πάρο, που από την Flex Car και την Ovibet, το Πάρος Beach Hoops φέρνει την ενέργεια του μπάσκετ δίπλα στο κύμα. 10 με 12 Ιουλίου λοιπόν, έλα στην παραλία της Πάρου για full δράση και activations παρέα με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να τον δούμε. Παίξε στην άμμο και σκόραρε για την μονάδα αιμοκάθαρσης του νησιού. Είναι για πάρα πολύ καλό σκοπό. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή πρόκληση και γίνε εσύ ο MVP της πιο hot διοργάνωσης, με την πολύτιμη υποστήριξη φυσικά της Peugeot, Blue Star Ferries, Κυβερνήτης Group, Spalding, και χορηγός επικοινωνίας είναι το Gazeta. Φυσικά για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε και στο www.parosbeachhoops.gr.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6 και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, είπαμε είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου, γράφει το ημερολόγιο. Ελπίζω να έχετε πάρα πολύ όμορφα σχέδια για απόψε και γιατί όχι να είστε στο δρόμο για αυτά. Και εγώ τώρα σας έχω φυσικά και τα σημάδια που φανερώνουν έτσι αδιαπραγμάτευτη και αληθινή αγάπη που νομίζω στο πίσω μέρος του μυαλού μας και στο πίσω μέρος της καρδιάς μας όλοι κάπως την θέλουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτά τα σημάδια και ξεκινάμε με το ότι δίνει το παρόν με σταθερότητα. Κάνει πράξη όσα υπόσχεται, που νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Ανοίγεται συναισθηματικά και γίνεται ευάλωτος μαζί σου, και αυτό θα μπορούσε να είναι αρκετά δύσκολο γιατί είμαστε και σε μια εποχή που πλέον δυσκολεύεσαι να ανοιχτείς. Νιώθεις συναισθηματική ασφάλεια δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Σε βάζει σε προτεραιότητα στην καθημερινότητά του, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Σε εντάσσει πλήρως τον κόσμο του και στηρίζει τους στόχους και την εξέλιξη. Σου. Αν τα έχεις όλα αυτά λοιπόν, έχεις και την αληθινή αγάπη, μην την αφήσεις να πάει χαμένη. Αναστασία έρχεται αμέσως τώρα και σπάστε τα.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Καλό είναι να είσαι πρώτος σε κάτι τέτοιο και όχι δεύτερος. Νατάσα Θεοδωρίδου είναι αυτή, εδώ την ακούσαμε εμείς, My Radio 104,6. Και κάπως έτσι κλείνουμε και αυτό το βράδυ μας και κλείνουμε και αυτή την εβδομάδα μας. Και φυσικά εμείς δίνουμε ραντεβού πάλι για την Δευτέρα το βράδυ, ακριβώς στις 8 σας περιμένω εδώ. Ελπίζω να περάσετε ένα Σαββατοκυριακό ακριβώς έτσι όπως τα θέλετε. Και ακόμη και αν ο καιρός μπορεί να χαλάσει λίγο τα σχέδιά μας, να μην πτωηθούμε και να πούμε ότι θα κάνουμε αυτό που ακριβώς θέλουμε να κάνουμε με όποιον τρόπο και με όποιον καιρό. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το δίωρο. Ακολουθούν DJ Βαλεντίνο και Νίκος Ιώτης και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, ένα ακόμη ωραιότερο Σαββατοκύριακο και φίλια πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε πίνω στην υγειά της για τον έρωτά της.
1: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Γιώργος Σαμπάνης και Κώβα Λαλτίνο Μίξ.
1: Όλα πήγαν λάθος, μα ποιος ορίζει τα σωστά.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
3: Ανεβάστε την ένταση.

0: τα έχω βρει. Με το νέο
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
0: Ανεβάστε την ένταση.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
0: DJ Nick.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.
3: Αλήθεια.

0: δεν σε νοιάζει πια για μας.
1: My Radio 104,6.

0: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
1: DJ Mix.
0: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Η πρώτη

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.